0: μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

ponuo. Tu ponuo, pono što boni pone. Pone mi pesis hame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

104,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες.

0: βρείτε Τέρπις 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
1: 6974 760 708.
0: Καπρίς. Κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
2: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
1: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
2: Σοκ προκαλεί ο αριθμός.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ζωές. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

Ипотекар по дегани. Ποτέκαρ ποδεκάνει για τι το δέρνει, μόναξα παραπονό το πιάνει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις.

0: μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: φιγουράδες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
13: Όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλείδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης. Στίχη Γιώργης Υφάκης, Ίση Μισακογιώργης.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα. Η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου ρε το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα.

0: πορεία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!

FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πήγαμε που πήγαμε στις γλώσσες των γειτόνων. Στις γλώσσες των γειτόνων προ, προ Βενέσιας να σε δωρώ, να πάγουν δυο το πόνο.

0: γλιτώσω. Και για να σε γλιτώσω μόλις θα ανοίξουνε οι κερί, θα σε δαχτύλι δώσω.
1: ...87,5 Κρήτη FM. Και ακού πως παίζει η λύρα.

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Ελένη, πού να στα λέω, εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën Peugeot Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Xedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Xedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
13: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
15: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης.

0: Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
1: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και όπα είπα λέω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα που είναι Τετάρτη 17 του Ιούνιου του 2026 και ξεκινήσαμε έτσι όμορφα με το όπα είπα λέω από τον Αντώνη, το Γαμπιεράκη, τον καλό μας φίλο που μαζί με τον Νίκο τον Ευαγγελινάκη έχουν γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και εμπνευστήκανε λέει από την εκπομπή μας, επειδή εδώ λέμε συνέχεια το όπα είπα λέω. Λοιπόν, πάμε, όπα είπα λέω, πάμε στη Δήμητρα, πάμε στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους. Απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο, που μέχρι τώρα έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 ακροατές που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Τι ώρα είναι? 8 και 16, δηλαδή μέσα σε 16 λεπτά έχουμε 24 ακροατές. Άρα να και το Δεβεροχαραλάμπι 25, άρα έχουμε κάθε λεπτό 1,5 ακροατή ή 2, κάπου 2, 1,5, 2, κάπως έτσι. Λοιπόν, είπαμε τη Δήμητρα, βαστά το τηλέφωνο, μιλεί πάλι. Ποιος είναι Δήμητρα? Ο κύριος Μανώλης Μανουσάκης από τον Άγιο Δημήτριο, από τον Μπραχάμι. Εκεί είναι και ο δήμαρχος της καρδιάς μας, ο Στέλιος ο Μαμαλάκης. Εκεί είναι και η αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας, η αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη. Είδες που τα θυμηθήκαμε όλα. Και βέβαια και ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Ταμπακόπουλος, ο ξάδερφος, το καλύτερο παιδί του Δήμου. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ότι και σήμερα έχουμε τα πάντα όλα στην πρώτη καλημέρα. Η πρωινή, καθημερινή, ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας, η πρώτη καλημέρα, έχει και ενημέρωση, έχει και ψυχαγωγία. Την ενημέρωση θα τη δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Στις κριτικές εφημερίδες φαντάζομαι πως θα είναι πρώτο θέμα αυτή η δομή. Η δομή που είναι για τους μετανάστες να γίνει στο Ηράκλειο, στην Αγιά έχει γίνει, όλα πάνε λέει μια χαρά. Χθες ήταν και ο αρμόδιος υπουργός, ο Θανάσης ο Πλεύρης, στο Ηράκλειο, τα βάλανε κάτω, δεν κατέβαν, τα βρήκανε, θα τα δούμε στην πορεία μέσα από τις εφημερίδες μας. Έχουμε και την άλλη Τετάρτη τα 80 χρόνια που γιορτάζει η εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη, είμαστε καλεσμένοι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε, γιατί εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας την άλλη Τετάρτη το βράδυ θα γίνει κυριολεκτικά το «Έλα να δεις». Έχουμε και συναυλία μουσικής, θα είναι εκεί και ο Κώστας ο Μακεδόνας, θα είναι ο Κατρής, ο Γιώργης ο Ξυλούρης, θα είναι και άλλοι καλλιτέχνες, θα περάσουν όμορφα όσοι βρεθούν και θα βρεθούν πάρα πολύ, θα γεμίσει η Πλατεία Ελευθερίας, γιατί ο Κώστας Οξυλούρης το έχει αυτό με τις εκδηλώσεις και με τις συγκεντρώσεις να μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, και δεν ξεχνούμε την εμβληματική συγκέντρωση που έκανε για τα 100, για τα 50 χρόνια, πόσο 50 χρόνια ήταν τότε, της μάχης της Κρήτης που γιόρτασε στο Παναθηναϊκό στάδιο και δεν έπεφτε καρφίτσα στο Καλλιμάρμαρο. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Εκεί τίμησε και το Μίκη το Θεοδωράκη. Παλιού καιρού ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι, που μου έλεγες πως θα γεννεί η αγάπη μας. Μεγάλη, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε κι αυτά. Είπαμε, ο πίσω ξανοίγουμε μόνο ότι μπαρκάρουμε, αλλά να ρίχνουμε και μια ματιά έτσι στα γεγονότα αυτά που πραγματικά έχουν σημαδέψει. Δηλαδή αυτή η εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο με τον Κώστα τον Ξυλούρη το 2020. Νομίζω ήταν το 2000 ή το 2001, σημάδεψε κυριολεκτικά τις εκδηλώσεις των Κριτών της Αττικής. Δεν έχει γίνει, ούτε φαντάζομαι θα ξαναγίνει μια τέτοια εκδήλωση, και αυτή τη χρεώνομαι στον Κώστα τον Ξυλούρη. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, είπαμε στην επικαιρότητα, γυναικοκτονία στο ανάγνωσμα πρόσχομαι. Γυναικοκτονία στο ανάγνωσμα πρόσχομαι. Μόνο γυναικοκτονίες, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Άμα ανοίξει τη τηλεόραση, άμα ανοίξει τα άλλα τα ραδιόφωνα, γρικάς και σου λένε μόνο τέτοια πράγματα. Τα άλλα είναι για να περνάει η ώρα. Ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, ότι πήγαινε ο Αντρουλάκης και είπε ότι δεν πληρώνουν οι νέοι εισιτήρια, ότι πήγαινε ο Τσίπρας και είπε ότι δεν πληρώνει κι ανείς εισιτήριο. Όλα αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, τα σπουδαία είναι άλλα. άλλα άνετα σπουδαία. Τον αγαπάς και να μην μπορείς να αλλάξεις την ιδέα. Δημήτρη Κακουράκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, Τετάρτη εξημέρωσε, στα μέσα η εβδομάδα, σούλη την ανθρωπότητα πέμπω μια μαντινάδα. Χαράστονε τον άνθρωπο που έχει τη σεμνότη πάνω που τσάλες αρετές, πάνω από τσάλες αρετές, στον κόσμο πάντα πρώτη. Καλημέρα μου, καλή εκπομπή και με υγεία ο Θεός πάντα να μας ενώνει. Για δε γατέης, τη στιγμή ίντα σου ξημερώνει και την ταχυνή πάντα με καλό. Να σε καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Βασιλική Μαμάκη που μας ελέει πρωί πρωί. Πέμπω την καλημέρα μου στην πιο γλυκιά παρέα που ξεκινά τη μέρα μας πάντα ζεστά και ωραία. Να σε καλά κυρία Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Πάπη τον Καρπαθάκη, την Ευαγγελία την Παραδεισά, τον Αντώνη τον Νεωνάκη, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, τον Μανώλη τον Ταγάκη, τον αδερφό μου, τον Γιώργη τον Βογιατζάκη, τον Κωστή τον Σπυριδάκη που είναι μαζί με τον Μανώλη και κάνουν την πρωινή τους προπόνηση, τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο από το Ρέθινο, τον Ερίκο από τη Φιλανδία, τον Μπουερικάκη και την Ήλια τη γυναίκα του και τη Ρίτα και τον Γιάννη τους φίλους του, είπαμε την Άννα τη Βασάλου από την Αλφά, την καλημέρα μου στο Διονύση, τον Κόρνη Λάκη, τον καλό μας φίλο, στο Σάκη τον Καλαματιανό, εκεί στο Κρεοπολίου Φουντοραδάκη στην Παιανία, στον Νίκο τον Γκουλούρη που λέει όπα είπα λέω από την Τσεχία, στη Βασιλική τη Μαμάκη την είπαμε, τον Γιώργη τον Γκουκουράκη τον Άρχοντα, τον Τάσο τον Γεραρχάκη στο Πέραμα του Μιλουποτάμου και στη Σία του, στο Μανώλη τον Σαβουϊδάκη στην Καλυθέα εκεί με το Πρακτορείο Προπό, στο Γιάννη τον Νικολιδάκη τον γιατρό μας, στον Κώστα τον Ξημεράκη, στον Νίκο τον Νικίδη και στο Γιάννη τον Γκελάκη στα Χανιά, στη Φιλίππους, στον Αποκόρονα. Πάμε προαπαιτούμενα Τετάρτη 17 Ιούνιου του 2026. 25η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 168 μέρες, απομένουν ακόμη 197. Ο ήλιος ευγήκε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα μας αποχαιρετήσει 9 παρα 10. Η σελήνη είναι 2 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν μονό αριθμό και βενζίνη και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα φίλες και φίλοι είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. 24 έχουμε στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο και 23 στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Κυπαρίσι και στην Παλιόχωρα. 22 έχουμε στο Σπύλι, 20 έχουμε στο Αυρακόνδε, 20 έχουμε και στον Αχεντριά, 22 στο Θραψανό, 22 στους Άγιους 10, 24 στη χώρα των Σφακίων, 22 στα Ζωνιανά, 24 στην Ιεράπετρα, 23 στον Άγιο Μάμα, 22 στις Κορφές και στην Κάντανο, 23 στη Σιτία και στη Σαντορίνη, 18 στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ισαύρου Μανουήλ, Σαβίλ και λοιπόν μαρτύρων. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Ισμαήλος, ο Φίλικας και η Φιλίκη, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Μάλιστα. Σε όσες και όσοι εορτάζετε, όπως λέω κάθε πρωί, να πω και σήμερα, χρόνια σας πολλά.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλω στα ζαχαροπλαστεία του Μάνου του Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, στη Μυρτό, στο Χρήστο, στην Ελένη, την Ξανθή, τον Άρη, τη Βάσια, τη Θωμαίδα και τη Ζέτα, τα κορίτσια και τα αγόρια που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε, μια και τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης είναι χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας, να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο, τη λέξη απαριθμό. Απαριθμό. Ω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Καλώς και την Κατερίνα μας. Την Κατερίνα την Μπικάκη, την κόρη του Μανώλη του Μπικάκη. Κάθε φορά που σε ακούω, λέει, στο σπίτι του μπαμπά μου. Μάλιστα, όταν πας στο σπίτι του μπαμπά, με ακούς, Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να μου τον εφηλήσεις τον πατέρα σου, τον άρχοντα, τον Μανώλη τον Μπικάκη από τα Κεραμιά. Μάλιστα, σου φτιάχνω τη διάθεση. Εσύ να δεις με τα μηνύματα πόσο μου φτιάχνετε τη διάθεση. Αλήθεια το λέω, μέσα από την καρδιά μου το λέω, γιατί παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, και να ξέρεις ότι δεν έχω χάσει ούτε μία εκπομπή της Αριστείας που την βλέπουμε κάθε Παρασκευή και σε επανάληψη μετά την άλλη μέρα από τη νέα τηλεόραση Κρήτης. Εσύ εκεί είσαι το α και το ω. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς λέμε τη λέξη απαριθμό στην κρητική διάλεκτο? Από κάπα ξεκινάει η σωστή απάντηση. Από κου. Κου. Κου. Λοιπόν, περιμένω να δω ποιος θα το βρει πρώτος. Ο Κωστής ο Ξημεράκης λέει λογαριάζω. Όχι, δεν είναι το λογαριάζω. Δεν βλέπω να έχει έρθει άλλο μήνυμα, γιατί πρέπει τώρα να πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Μιχάλη Κουνάλη και να μας πει του Νότου τα πουλιά ή τα πουλιά του Νότου. Το ίδιο κάνει. Πουλιά είναι, του Νότου είναι.
3: Του Νότου τα πουλιά να έρθουν και να σε βρούνε με τη γλυκιά τους τη λαλιά

0: πάντα.
1: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χαρή. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
11: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα.
0: με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Τετάρτης 17 του Ιούνιου του 2026. Φάγαμε το μισό Ιούνιου και δύο μέρες ακόμη, δηλαδή έχουμε ακόμη πόσες για να τελειώσει, 13, 17 και 3, 20 και 10, 30. 30 έχει ο Ιούνιος, 30 έχει, οπότε μια χαρά είμαστε, ο Ιούλης και ο Αύγουστος έχουν 31. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό. Πώς λέμε το απαριθμό στην κριτική διάλεκτο? Ήνταμ ρε κάνισε τα, μου λέγει η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Ήνταμ ρε κάνισε τα. Και εγώ τσι έλεγα κου, δηλαδή απαριθμό. Έκανα εκεί τα παιχνίδια μου. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι και το λέμε απειλογούμε. Όχι απολογούμε, απειλογούμε. Απειλοήθηκε σου μρε, λέει ναι. Λοιπόν, να πούμε και τη μαντιναδάρα μας. Να την πούμε. Αλάργο σου κατές δε ζω. Και να σου λέω μόνο. Γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Και εγώ γυρεύω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο, αλλά όχι από την αγάπη και από τον έρωτα, αλλά από τα πλευρά. Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο. Γυρεύω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Είναι της Ιωάννας Κορνιλάκη. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργο, κατέω, γυρεύω, παγουδιώ. Βάλτε φίλες και φίλοι τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Παίρνετε μέρος στον τελικό και δίνουμε στον τελικό 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. 10 μαντινάδες ξεχωρίζουν, παίρνουν έπαινο και μπαίνουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα κερδίζει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Το τελευταίο βραβείο, πρώτο βραβείο, το πήρε η κυρία Χρυσούλα Δασκαλάκη από τα Χανιά με τη μαντινάδα τζι. Ακούστε μια μαντιναδάρα. Εγώ την πόρτα τσικαριάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπας και έρθει και την ξεμασκουλώσει. Καταπληκτική μαντινάδα με πολλές κριτικές λέξεις μέσα. Ναι, το μανταλώνω, πω. Το μπας το ξεμασκουλώνω. Πω. Καταπληκτική μαντινάδα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Θα τα πω αμέσως τώρα, αφού πρώτα στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Μαρία Τιμπεράκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρκο, που δεν το λέμε Μαριό μου μετρό. Όχι, δεν το λέμε μετρό. Έχει μέσα και το μετρό, αλλά έχει κάτι άλλο μπροστά. Είναι σύνθετη λέξη. Για βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει, να δεις ότι θα το βρεις. Θα πούμε λοιπόν την καλημέρα μας. Δεν βλέπω να το βρίσκουν πολύ σήμερα, τόσο δύσκολο είναι. Την καλημέρα μας στη Σοφία τη Λοΐζου, στη Ρένα τη Μπαραδισανού, την ξαδέρφη της Πιλωτίνας, στο Σαμίρ και στον Αγά που πάνε λέει για δουλειά. Πάνε να βάλουν ντέντες. Στον Παντελή το Βανταράκι που τσιράβει τις ντέντες. Στον Νίκο το Δαμανάκι στο Ήλιον. Και μια και είπα Ήλιον, να θυμίσω τη γιορτή του Κλείδωνα που είναι το ερχόμενο Σαββάτο και την ερχόμενη Κυριακή. Σαββάτο θα έχουμε εκεί μεγάλο γλέντι, τρικούβερτο γλέντι με τον Γιάννη τον Κακλή, τον Γιώργη τον Χαλκιαδάκη και τον Γιάννη τον Μακριδάκη. Και την Κυριακή ένας και μοναδικός Γρηγόρης Σαμόλης. Σαββατοκύριακο λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Εκεί θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά Τσικρίτης. Καλημέρα στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στον Λουκά από το Κοροπή, στην Αρετή μας, την Αρετή την Νεονάκη, στον Βασίλη το Σταυριανάκη, τον καλό μας φίλο από το Φάρο, από τα Χανιά, στην Πιλωτίνα μας που περιμένουμε να έρθει ο καφές της για να έρθει και αυτή, και στην κυρία Αθανασία Ταρπινίδου. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας. Έχουμε λοιπόν φίλες και φίλοι, και θα κληρώσουμε για όλες και όλους εσάς στην τελευταία μας εκπομπή, παρακαλώ, την Παρασκευή 3 του Ιούλη, τα μεγάλα δώρα της εκπομπής, που είναι μία Καλημέρα και στην κυρία Σοφία Μαρινάκη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο μας λέει η κυρία Σοφία. Να σε καλά, ανταποδίδουμε. Έχουμε λοιπόν μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πειραιάς, προσφορά από τις μινωικές γραμμές.
2: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
3: Όπου θες.
2: Χαβάη θέλω.
3: Γιατί?
2: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
3: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
2: Εντάξει, κέρδισες.
3: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
4: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να πούμε ότι έχουμε επίσης και θα ακυρώσουμε, φίλες και φίλοι, μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί σε αυτά τα μαγαζιά, τα Paletta Deals, θα βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα, όλα για το σπίτι σας σε καταπληκτικές τιμές. Έχουμε επίσης ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού που θες μη ψάξεις. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο, τον Νίκονό μου, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα και κάνουνε σασμό. Έχουμε επίσης μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη που κατάγεται από τον Ήπος.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πάμε παρακάτω, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα 5 κιλό έξτρα παρθένο ελαιολαδοήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιελαιοήλιος, προσφορά από τις ηλεουργικές επιχειρήσεις του άρχοντα του Μιχάλη του Μωτάκη. Επίσης, ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι πρώτος εξάδερφος του δημοσιογράφου μας, του Μανώλη του Σκανδάλη, και το Super Clean είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Έχουμε επίσης ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Πόπη και Νεκταρία, ο Σωτήρης ο Κοντογονισάκης που είχε κερδίσει πριν από ένα μήνα νομίζω τα κριτικά προϊόντα, δεν πρόλαβε να έρθει, αλλά θα έρθει εν καιρό. Οπότε Σωτήρης Κοντογονισάκης, τυχερός. Έχουμε επίσης δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκι, 210-86-86-515 και spirulina.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά, που δεν βρήκε ακόμα τη σωστή απάντηση στην ερώτησή μας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό, πως το λέμε Κωστή Ξημεράκη, κάνεις καλές κατσούνες, αλλά στις απαντήσεις δυσκολεύεσαι λιγάκι. Τέλος πάντων. Και τέλος, φίλες και φίλοι, έχουμε μία δίκλινη καμπίνα. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Είναι και αυτή η προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή, την ώρα της Κρήτης στα FM, που θα την κληρώσουμε εδώ ζωντανά την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή. Έχουμε επίσης, φίλες και φίλοι, και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μία για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιππάκη που είναι τώρα στην Κρήτη γιατί πάντρεψε την κόρη του και εγώ να πω 6947-866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο και να ευχηθούμε στο ζευγάρι βίων ανθός παρτών. Έχουμε επίσης ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασυγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον με καταπληκτικούς μεζέδες. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5022-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, 6944-678-358 το κινητό μας. Μόνο για τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη. Πριν πω πολύ πολύ καλημέρα σας, να πω ότι χθες έγινε η εξόδιος ακολουθία στο Νάγιο Μάμα, στη γενέτειρα του παπά Νικόλα, του Ρουσάκη, που έφυγε. Έφυγε μια εμβληματική προσωπικότητα. Ήταν εκεί κόσμος πολλής και εκλεκτός, Μητροπολίτες, 30-40 παπάδες από ό,τι μας είπε ο Αρχόντα Αντώνης που κι αυτός ήταν εκεί, όλο το χωριό, όλο το Μιλοπόταμο πήγε να αποχαιρετήσει αυτή την εμβληματική προσωπικότητα, ένα άνθρωπο με το αλφα κεφαλαίο, ένα ιεράρχη με το γιώτα κεφαλαίο. Παπά Νικόλα, να σε καλά εκεί που αναπάβεσαι, ήταν εκεί και ο Βασίλης ο Μανουράς, ο Λυράρης από τον Άγιο Μάμα που του είχε παραγγείλει ο Παπα-Νικόλας να του πει μαντινάδες την ώρα που θα τον εκατεβάζουν στον τάφο για την τελευταία του κατοικία. Πάμε λοιπόν σαν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του Παπα-Νικόλα να ακούσουμε κι εμείς ένα τραγούδι από το Βασίλη το Μανουρά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Paletta Deals, φίλες και φίλοι, μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, δύο καταστήματα στο Περιστέρι και στον Κολωνό, που θα βρείτε χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Paletta Deals, το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει, και θα το βρεις στον Κολωνό μα και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο τον Πατάρα και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Paletta Deals, στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, στην Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό. Και σε εσάς, κάντε μια επίσκεψη και σίγουρα δεν θα το μετανιώσετε. Ό,τι ζητήσετε εκεί θα το βρείτε σε καταπληκτικές τιμές. Και πάμε τώρα να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα σε καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
8: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
7: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
8: Προωφρός, εξοπλισμή καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
7: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
8: Πιάτζι από Παπαλεξανδράκη, στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
7: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, του Παπαλεξανδράκη.
8: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
7: Και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα κυριολεκτικά θα εξυπηρετηθείτε.
8: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
7: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
8: Με ζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
7: Πάχνες το λέντο μαγαζί, να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε. Δευτέρα και Τρίτη είμαστε κλειστά. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ανοίγουμε από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι.
8: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
7: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
8: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
7: Πηγή ζωής από το φως του Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
8: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
7: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
8: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
7: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
8: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
7: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το Κρητικός, τα χρήματα του βάνει.
8: Οπτικά Μακρυπόδου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
7: Αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη έλα.
8: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
7: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
8: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραβάκη στην Παιανία.
7: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
8: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζώταλη.
7: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
8: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
7: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
8: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
7: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐς τα θέλει.
8: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
7: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, τους αποδέλυπους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Αντώνη τον Κούκλινο και τον Πέτρο το Μαρούλι και θα το χαρίσουμε με πολύ αγάπη στην αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα.

0: Ποια μυρισμένη αγκαλιά ακούσαμε από τον Αντώνη τον Κουκλινό και τον Πέτρο τον Μαρούλη και μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Κατερίνα τη Βογιατζάκη που κάθεται με το σύζυγό της, τον Γιώργο το Βογιατζάκη, στο μπαλκόνι και ακούνε την εκπομπή μας. Στο μπαλκόνι εκεί, στην Αγία Παρασκευή, εδώ στην Αθήνα. Γιώργη, καλά να περνάτε. Μρε Κατερίνα, να σε χαίρετε που σε έχει εκείνο το όμορφο παιδί. Και πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας και στον Τάσο το Γεραρχάκη και να πούμε ότι η αδερφή του δεν βρήκε τη σωστή απάντηση, τη βρήκε όμως η κόρη του Τάσο, η Αμάντα. Μάλιστα, είδες, και τα κοπέλια καμιά φορά κατένε καλιά από τσιπλιά μεγάλους. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας, που από ό,τι βλέπω τη βρήκε και ο αδερφός μου, βέβαια θα την έβρισκε, ήμουνα σίγουρος, γιατί όταν ήμασταν κοπέλια είπαμε τι μας έλεγε η γιαγιά μας, είδαμε κου, κάνετε τα, Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα φίλες και φίλοι έκδαραν τον Γιάννη, το δάσκαλο Γιάννη, το δάσκαλο το Γιάννη, ναι, αυτό τον ήρωα της κριτικής, το θρύλο της Κρήτης από το 1722 στο 1730 και το 1771, γεννήθηκε το 1722 ή το 1730 και τον έκδαραν ζωντανό στην πλατεία Δασκαλογιάννη το 1771. Ήταν ο ηγέτης του πρώτου μεγάλου ξεσηκωμού της Κρήτης, Καραβοκύρης, και γραμματιζούμενος έγινε θρύλος και σύμβολο για τα Σφακιά και για όλη την Κρήτη. Ήταν πλούσιος και κοσμογυρεμένος, ζούσε μια άνετη και περιπετειώδη ζωή χάρη στα τριήστια καράβια του, τρισιστούς δηλαδή είχαν, που με έδρα τα Σφακιά έπλεαν σε όλη τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Ήταν το πιο σεβαστό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή των Σφακιών, χάρη στη μόρφωση και στην οικονομική του δύναμη. Την εποχή που θα ξεσπάσει η Κρητική Επανάσταση στα 1770, οι Κρητικοί ιδίως της Υπαίθρου υποφέρουν από τον τουρκικό ζυγό και τους μαζικούς εξισλαμισμούς. Μόνο οι Σφακιανοί ευημερούν και προοδεύουν. Με βάση τη λογική, ο Δασκαλογιάννης θα έπρεπε να μην αλλάξει τίποτα. Δασκαλογιάννης λοιπόν, ο δάσκαλος ο Γιάννης που πρέπει να τον θυμόμαστε και σαν σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του. Λοιπόν, είχε κάνει ένα πολύ καλό αφιέρωμα την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή της η πιλωτίνα μας η Λία η Καπετανάκη για το δάσκαλο Γιάννη. Εμείς πάμε τώρα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό? Το απαριθμό πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Ναι, από κού ξεκινά η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι και το λέμε απειλογούμε. Εδώ είμαστε, περιμένουμε.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να Να στείλω την καλημέρα μου και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις ελαιουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100 που και σήμερα είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κατρόκοστα, τον Κώστα τον Ξυλούρη και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Λιώνουν τα μάρμαρα στα λιοντάρια, σωστικές εργασίες και εργοταξιακή περίφραξη για την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ύστερα από 3B αποτύπωση που δείχνει αποκολλήσεις, φθορά και επιβάρυνση απορρίπους, νερό και τις βανδαλιστικές συμπεριφορές». Τι σενάρια εξετάζουν οι αρχαιολόγοι για να προστατεύσουν την Κρίνη Μοροζίνη. «Λιώνουν τα μάρμαρα στα λιοντάρια», μας λέει η εφημερίδα. Ένα τοπικό ηρακλειώτικο θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει και άλλο ένα πρωτοσέλιδο, πολλά πρωτοσέλιδα, αλλά αυτό που ξεχωρίζουμε είναι «Θέμα ημερών, η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, φρένο στην έξωση από το ψυγείο». Και βέβαια τα 80 χρόνια της εφημερίδας Πατρίς που θα γιορταστούν, φίλες και φίλοι, την άλλη Τετάρτη στην πλατεία Ελευθερίας.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Εφημερίδες λοιπόν που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία, και μια από τις εφημερίδες που πραγματικά έχουν γίνει ιστορία είναι η εφημερίδα Πατρίς. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε, πάμε στην άλλη εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι η Νέα Κρήτη, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. «Σύντομα θα ανακοινωθεί η δομή στο Ηράκλειο. Η λιμένη απόφαση δεν αποκάλυψε την επιλογή της κυβέρνησης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την επίσκεψή του στα Χανιά ανακούφιση με την απόφαση έως 24 Σεβδόμου της λειτουργίας του ψυγείου ως προσωρινού χώρου υποδοχής μεταναστών. Οι αριθμοί του μεταναστευτικού πόσο έχουν αυξηθεί οι ροές στην Κρήτη και ποια είναι τα προβλήματα υποδοχής και φιλοξενίας». Πολλά προβλήματα και στην υποδοχή, φίλες και φίλοι, αλλά και στη φιλοξενία των μεταναστών στην Κρήτη μας, που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι κάθε μέρα και περισσότεροι, κάθε μέρα και πληθαίνουν, γιατί οι ροές κυρίως από τη Λιβύη είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Από τα λάθη στο χτιματολόγιο, καταστροφικές επιπτώσεις. Μηχανικοί και δικηγόροι επισημαίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Να τα πάλι με το χτιματολόγιο, που δεν είμαστε ικανοί. Τι τα θέμα αυτά τα gov.gr και τα χτιματολόγιο.gr. Ένα μόνο πρέπει να χρησιμοποιούμε, το κοροϊδία.gr, και ονοών νοήτο, κοροϊδία.gr. Πάμε στα σεληνιώτικα νέα. Δρόμος κρυός Λαφωνήσι, το έργο που όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαίο, αλλά κανείς δεν προχωρά. Νάτα, τα καπετανάτα. Μάλιστα. Και έχει εδώ τους τέσσερις βουλευτές των Χανίων, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τον κύριο Παύλο Πολάκη, την κυρία Σέβη Βολουδάκη και τον άλλο Μαρκογιαννάκης είναι ο άλλος. Ναι, Μαρκογιαννάκης, δεν κάνω λάθος, ο νεαρός. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Εμείς πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο, αν ανοίξει. Δεν το βλέπω να ανοίγει, γι' αυτό όχι. Άνοιξε. Πώς το λέει ο Αφούσης, να το πω, να μην το πω, θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει. Από ό,τι βλέπω πάνω λέει προς τα διέξοδο με την ανακύκλωση στο Ρέθυμνο, πιέζουν οι ελλείψεις προσωπικού στον τουριστικό κλάδο στο Ρέθυμνο, και το κυρίως θέμα, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, η Κρήτη πρωταγωνιστεί στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κατά το 2025 δηλώθηκαν έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις για 12.870 ακίνητα στο νησί, αριθμός που κατατάσσει την Κρήτη στη τέταρτη θέση πανελλαδικά. 1.086 τα ακίνητα στο Ρέθυμνο. Και μετά μου λες, δεν βρίνουν οι φοιτητές να νοικιάσουν σπίτι για να μάθουν να πάρουν το πτυχίο τους από τα πανεπιστήμια. Πώς να βρουν, αφού όλα έχουν γίνει RB. Λοιπόν, πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ο γεωτουρισμός ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο για την ορεινή Κρήτη. Ο γεωτουρισμός, μάλιστα, καλό είναι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο γεωτουρισμός. Για να δούμε την επόμενη εφημερίδα ποια είναι και η Νταλέη. Θα πάμε στα Λασιθιώτικα να δούμε την εφημερίδα Ανατολή, για να τη δούμε, για να ανοίξει και η Ανατολή μας. Για να γυρίσει ο ήλιος, λέει, θέλει δουλειά πολύ. Λοιπόν, Ανατολή, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα. Ο Υφυπουργός Υποδομών επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του. Και όλα αυτά είναι, φίλες και φίλοι, για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, θα είναι έτοιμα τα 10 χιλιόμετρα εκεί που γίνονται προς τα Λασιθιώτικα. Μάλιστα, για να δούμε και τους νέους ορίζοντες, για να δούμε ποιο είναι το δικό τους πρωτοσέλιδο. Νέοι ορίζοντες, σιγά σιγά, δεν μας βιάζει κανείς. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο στους νέους ορίζοντες. Γαλαζοπράσινη Κρήτη. Γαλαζοπράσινη Κρήτη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, λέει, σε δύο νομούς κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και σε δύο το Πασόκ. Μόνο στο νομό Χανίων είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων, και εμείς θα πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε λοιπόν, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα νέα, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Νέα λοιπόν, πρώτο θέμα και τίτλος, ξέρω ότι έχει πάθει και αργή να ανοίξει, αργούν να ανοίξουν σήμερα οι εφημερίδες, ανοίγουν με το πάσο τους, λες και έχουμε απεριόριστο χρόνο. Τα νέα λοιπόν, στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος. Καλό είναι αυτό και καλά κάνει η εφημερίδα Τα Νέα και το επισημαίνει. Εμείς θα προχωρήσουμε, θα πάμε παρακάτω στην επόμενη εφημερίδα που είναι η εφημερίδα Απογευματινή. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Και εδώ παρόμοιο θέμα αλλά με διαφορετικό τίτλο. Για να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συνταχτών. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα των συνταχτών λοιπόν. Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ από τις αλκομέτρων ανάλυσης και προράτα, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες και 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. 100. Εμείς θα σχολιάσουμε και θα πούμε δυστυχώς. Πάμε στον ριζοσπάστη. Κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα της 24ης Ιούνιου. Θα έχουμε απεργία 24 Ιούνιου, μας λέει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι? Τι κερδίζουμε? Την τύφλα στα μάτια μας. Πάμε στο μανιφέστο. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου Βενιζέλου Ράμου Μένου Δάκου. Κουαρτέτο πικραμένων. Μάλιστα. Πάμε στην Εσπρέσο. Game λέει 8 over. Game over. Τι είναι το game over? Ποιος ξέρει? Game over. Το παιχνίδι λέει, ξεκινά το παιχνίδι. Ποιο είναι το game over, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους? Μάλιστα. Και εδώ αυτό με τις τράπεζες που έχει ιδιαίτερο, θεωρώ, ενδιαφέρον. Πάμε στο λόγο. Τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια? Και εδώ ίδιο πρωτοσέλιδο. Πάμε και στην Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Μάλιστα. Πάμε και στην Political, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα? Μάλιστα. Και πάμε και στη Δημοκρατία, να δούμε τέλος και το δικό της πρωτοσέλιδο. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Τέλος, τα ψηλά γράμματα. Τελικά κυριάρχησε αυτό με τα ψηλά γράμματα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι να πάμε και στο επόμενο τραγούδι.

0: μας, όπως πάντα. Όμορφη παρέα
1: και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
0: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. δουλειές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Στέλιο Μπικάκη και έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τετάρτης 17 του Ιούνιου του 2026. Ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό?
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η Βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Εδώ είμαστε να στείλουμε την καλημέρα μας στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι και στην Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Και ξεκινούμε τη βόλτα μας, πάμε να συναντήσουμε στο Γέρακα, εκεί φαντάζομαι θα τη βρούμε, την αγαπημένη μας Μαρία Διακάκη. Μαρία μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Εδώ βλέπω ότι ετοιμάζεστε να κάνετε μια βραδιά πολύ όμορφη, μια κριτική βραδιά με τον Γιώργο το Στριλιγκά, τον Δημήτρη τον Αλεξάκη, τον Αντώνη τον Αναδρανιστάκη και τον Γιώργο το Βλάχο. Που, πότε και πώς θα γίνει αυτή η βραδιά?
4: Ακριβώς, η βραδιά θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Σάββατο.
0: Ναι.
4: Ώρα έτσι περίπου 8-8.30 το βράδυ, ναι. Θα είναι η ώρα έναρξης, στο τρίτο γυμνάσιο Γέρακα.
0: Α, στον προαύλιο χώρο του τρίτου γυμνασίου Γέρακα, έτσι?
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα, εκεί θα έχουμε στρωμένα τραπέζα,
4: Βέβαια, βέβαια. Όλα θα είναι έτοιμα την ώρα που θα ξεκινήσει το γλέντι μας.
0: Αυτή, Μαρία μου, την εκδήλωση την κάνετε κάθε χρόνο ή φέτο είναι πρώτη φορά?
4: Όχι, την κάνουμε κάθε χρόνο με κάποια διαλύματα εκεί στον κορονοϊό που
0: υποχρεωτικά
4: θέματα δύσκολα, οπότε δεν είχαμε εκδηλώσεις τέτοιες, αλλά είναι τώρα τα περίπου 7 χρόνια, 8.
0: Ναι,
4: που
0: κάνουμε
4: γίνεται επιπλέον μια καλοκαιρινή εκδήλωση πέραν της ρακοβραδιάς του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί τώρα έχουμε προσκλήσεις, πώς είναι, ή κάθε το κόσμος και ό,τι παραγγείλει πάει το παίρνει, το πληρώνει και καθίζει?
4: Έχει μια μικρή είσοδο.
0: Ναι.
4: Γίνεται μια, για την οργάνωση καλύτερα της εκδήλωσης, γίνεται μια προκράτηση τραπεζιών.
0: Ναι.
4: Για να εξυπηρετηθούν όλοι καλύτερα όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα στο
0: χώρος
4: του κόσμου.
0: Ο χώρος είναι αρκετός νομίζω για αρκετό κόσμο, έτσι?
4: Ναι, ναι, ο χώρος είναι επαρκής για τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Έχουμε και ένα τηλέφωνο 6937-381-178 για αυτούς που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν μια κράτηση για,
4: ναι,
0: 5-10 άτομα, ξέρω εγώ.
4: Για
0: ναι,
4: καλύτερη οργάνωση.
0: Ναι, για να υπάρχει και από το σύλλογο έτσι μια αίσθηση πόσος κόσμος θα είναι.
4: Ακριβώς,
0: για να υπάρχουν
4: ακριβώς
0: και οι ετοιμασίες και τα ψώνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντως φαντάζομαι ότι όσοι ήρθουν θα περάσουν καλά, αφού είναι,
4: είναι
0: και έξω.
4: Είναι το μόνο σίγουρο, δεν ναι, υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Άλλωστε ο σύλλογος κάνει χρόνια εκδηλώσεις και είναι πολύ έμπειρος, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει ο κόσμος και να μην ευχαριστηθεί.
0: Μάλιστα, λοιπόν όλα θα πάνε καλά, Μαρία.
4: Να σου έχουμε και το πιλάφι μας.
0: Να,
4: το κλασικό το πιλάφι μας.
0: Βέβαια, χωρίς το πιλάφι δεν γίνεται δουλειά.
4: Το φημισμένο πιλάφι.
0: Ναι, ναι, και να ξέρεις ότι η συμμετοχή οφείλεται πιο πολύ στο πιλάφι. Δηλαδή ο άλλος ρωτά, θα έχει πιλάφι, λέει ναι, λέει
4: εγώ,
0: να πάμε.
4: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε.
0: Ναι, ναι.
4: Θα έχει πιλάφι, Μαρία.
0: Ναι.
4: Εννοείται, λέω, κριτικό γλέντι χωρίς πιλάφι. Δεν γίνονται αυτά.
0: Οπότε όλα θα πάνε μια χαρά. Θα περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χορό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ,
4: και
0: Μαρία μου.
4: Και κριτικές γεύσεις.
0: Και κριτικές γεύσεις, βέβαια. Λοιπόν, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Γεια.
0: Γεια.
4: Thank you.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το Γέρακα και παίζουμε ένα πίδο, μεγάλο πίδο, και πάμε στην Κρήτη. Πάμε τώρα, θα τον βρούμε στο Ρέθυμνο, θα τον βρούμε στο Ηράκλειο, θα τον βρούμε στην Αλφά. Θα δούμε που είναι ο πιλότος μας με το ελικόπτερό του που έχει προσγειωθεί. Μανώλη Βολτηράκη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
5: Μεσόστρατα.
0: Α, είσαι μεσόστρατα από το Ρέθυμνο για το Ηράκλειο.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και όλα καλά?
5: Πάντως, μιας και συζητάγατε προηγουμένως για γλέντια, πιλάφια και τέτοια.
0: Ναι.
5: Έλεγε ένα άμα πετύχουν τα 40, λέει, τύφλα να έχει ο γάμος.
0: Άμα πετύχουνε...
5: Τα 40.
0: Τύφλα να έχει ο γάμος, ε.
5: Βέβαια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
5: Τα 40 πάλι γίνεται γλέντι.
0: Μάλιστα, ναι.
5: Από πλευράς παγιτών.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ο καιρός πώς είναι, Μανώλης, εκεί στο Φόδελε? Ναι. Το πέρασες το Φόδελε ή ακόμα δεν έχεις φτάξει?
5: Πώς?
0: Το Φόδελε το πέρασες?
5: Ναι, είναι παρεμβέ του Ηρακλείου.
0: Α, και εκεί στο Φόδελε είχε κόσμο στην παραλία?
5: Δεν είδα για τη θάλασσα, αλλά εδώ και μέρες έχει ένα αεράκι φωτιά, ο οποίος έντονος.
0: Και έχει λίγο φουρτινίτσα, ε?
5: Όχι λίγο, αρκετά, δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή, αν δεν είναι καμιά παραλία η οποία κόβει,
0: ναι,
5: δεν είναι εύκολο.
0: Εκεί στο Φόδελε, στο Φόδελε δεν κόβει, δυστυχώς δεν κόβει.
5: Αν υπάρχει ένα ρεκόρ, σαν κάθε χρόνο που πνίγει τόσο χρόνο, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, χρειάζεται προσοχή τώρα, ειδικά για τους ξένους. Οι ξένοι που δεν ξέρουν τις παραλίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και ο γιατρός μας μας λέει εδώ.
5: Που δεν το περιμένει κανείς.
0: Ναι,
5: μια περίπτωση ενός ανθρώπου που έλεγε την παραλία 15 Αύγουστο του Ρεθύμνου που ήταν άδεια λόγω εορτών. Λόγω 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
5: Και λέει, μπήκα μέσα η θάλασσα και ένιωθα ότι πήγαινα μέσα. Και πήγαινα και πήγαινα και δεν μπορούσα να βγω.
0: Μάλιστα.
5: Τον τραβούσε η θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και λέει, τελείωσε η ζωή μου και η ίδια η θάλασσα τον πέταξε έξω.
0: Μετά τον πέταξε έξω, ναι.
5: Εγώ τη φοβούμαι τη θάλασσα για να είμαι ειλικρινής.
0: Και εγώ, Μανώλη, τη φοβούμαι και ποτέ δεν πάω βαθιά. Ποτέ δεν πάω βαθιά. Γιατί να πάω βαθιά? Χίλιοι δυο κίνδυνοι υπάρχουν.
5: Ένα μπόντι και στα 50 μέτρα.
0: Τίποτα, να πας, ναι, 5-10 μέτρα, να λουστείς λιγάκι, να πληθείς, να κολυμπήσεις που λένε. Και να γυρίσεις πίσω να κάτσεις στον ήλιο. Αυτό είναι το μπάνιο. Ναι, δεν είναι να πας να κάνεις αγώνες με στη...
5: Δεν είναι αγώνες, ο πρώτος ή δεύτερος.
0: Αλλά αυτό κυρίως τα κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπαλεύονται στη θάλασσα.
5: Ειδικά τα παιδιά, το ναι, ναι. Εμείς δεν είμαστε ηλικία. Το πούμε να σου λέει, ένα παιδί μπορεί να πνιγεί στους 20 πόντους
0: βέβαια.
5: Χωρίς να το πάρει καμπάρι.
0: Βέβαια, πρέπει τα μάτια σου να μην φεύγουν καθόλου από τα παιδιά όταν πας με παιδιά στη θάλασσα ή στην πισίνα, το ίδιο είναι.
5: Έτσι.
0: Λοιπόν, Μανώλη, να ευχηθώ τα καλύτερα, καλή διαδρομή, ευχαριστώ, καλά αποτελέσματα.
5: Αεροπορικό μέσο για να δει, ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο. Ναι. Άλλο ένα.
0: Οπότε δεν ξέρεις πότε θα αναλάβεις υπηρεσία. Εντάξει. Εδώ είμαστε να τα λέμε, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα και θα τα πούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μανώλη. Γεια. Λοιπόν, για να παίξουμε τον πίδο τώρα εκεί από τα Ηρακλειώτικα, μετά το Φόδελε είναι ο Μανώλης. Να πάμε στη Μάλες Ιεράπετρας να συναντήσουμε τον Γιώργη το Λαμπράκη. Γιώργα ρε, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Ήταν ρε, γίνεται τάς στο Λασίθι, πώς πάτε του λόγου σας?
6: Καλά πάμε, καλοί άνθρωποι είμαστε.
0: Ναι, σίγουρα.
6: Έτσι μας λέγανε οι ρεσιμνοχανιώτες, που εμείς δεν κάναμε πολύ φασαρία, μας λέγανε εσείς είσαστε λέει καλοί άνθρωποι στο Λασίθι.
0: Ναι, αλλά εδώ και εσείς κάνετε φασαρίες.
6: Ναι, έχουμε.
0: Ναι, και σε εσάς έχει έρθει το μικρόβιο τώρα εκεί, νάτα, τα καπετανάτα. Ε?
6: Βεβαίως. Εμείς δεν πάμε πίσω.
0: Ναι, καπετανίζετε κι εσείς.
6: Εν πάση περιπτώσει. Μας κακομάθανε οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
6: Μάθανε οι υπόλοιποι.
0: Όποιος κάτσει.
6: Γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι, δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Το βράδυ κάνει δροσιά, έχει απόλυτη λέμε.
0: Μπράβο.
6: Και η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς. Όσο πάμε αυξάνεται και ο τουρισμός, ντόπιος και ξένος. Πολλές ταβέρνες έχουν μουσικά συγκροτήματα, αγαπητέ Γιώργη, με νέα παιδιά κυρίως, τα οποία παίζουν καταπληκτικά, με τον δικό τους τρόπο βέβαια.
0: Μπράβο.
6: Παίζουν παλιά και καινούργια τραγούδια, έχουν πολύ καλή αντίληψη του ήχου, έχουν πολύ καλά ηχητικά, είναι δεξιοτέχνες και δεν πρέπει, ας πούμε, εμείς οι παλιοί να γκρινιάζουμε για τα καινούργια μουσικά σχήματα τα κριτικά.
0: Ναι, ναι, μπράβο, για, μπράβο.
6: Γιατί καλιά να παίζουν όπως παίζουν τα κοπέλια, παρά να παίζουν άλλα κλαπα σύμπαλα ή άλλες μουσικές.
0: Όπως το λες ακριβώς, η λύρα και το λαγούτο είναι, και το βιολί βέβαια είναι τα δικά μας όργανα. Γιώργη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε.
6: Όχι, να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Έμαθα με τα χαρά σου ότι ο φίλος μου ο Μανώλης ο Φωτάκης εκδήλωσε ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι, θα είναι υποψήφιος στην Παγκριτίο, ναι.
6: Κάποια άλλη στιγμή, γιατί και ο άλλος ο υποψήφιος, δεν θυμούμε το όνομά του, ο οποίος ήταν παλιότερα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν ξέρω πού.
0: Ναι, ναι.
6: Είναι και αυτός διακεκριμένος.
0: Ναι. Οπότε,
6: το ενδιαφέρον για την Παγκρίτια, ένας του μεγαλύτερου σωματείου των κριτικών, είναι καλό.
0: Μάλιστα, όλοι καλοί είναι. Να δούμε τι, οι κάλπες, ό,τι πούνε οι κάλπες, Γιώργη Λαμπράκη. Να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια και θα τα πούμε και αύριο. Πρώτα ο Θεός.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από τη βόλτα μας. Τώρα έχουμε εδώ να παρουσιάσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Ποιος το έχει, ποιος θα μας το πει? Το φαινόμενο. Ο Γρηγόρης, ο Σαμόλης, είναι η νέα καλοκαιρινή επιτυχία του Γρηγόρη με τίτλο «Μαβιοδίλη». Είναι εδώ για να ταξιδέψει το κοινό στους δρόμους του έρωτα και της αισιοδοξίας. Σε μουσική Μιχάλη Εμμανουήλ Σαββάκη και στίχους του Σταύρου Τζανή, το τραγούδι μιλά για εκείνη τη μοναδική στιγμή που ένας έρωτας γεννιέται μέσα από ένα χαμόγελο και αλλάζει τα πάντα, με μελωδία που μένει στο μυαλό και στίχους που αγγίζουν την καρδιά. Το Μαβιοδίλη έρχεται να δώσει χρώμα και συνέστημα στο φετινό καλοκαίρι, εκφράζοντας όλους εκείνους που αναγνώρισαν την αγάπη σε μια ματιά, σε μια στιγμή, σε ένα χαμόγελο. Ένα τραγούδι γεμάτο φως, ρομαντισμό και καλοκαιρινή αύρα που φιλοδοξεί να γίνει το μουσικό σήμα κατά τεθέν των φετινών διακοπών και των πιο όμορφων αναμνήσεων του καλοκαιριού. Μαβιοδίλη. Γιατί μερικές φορές ο έρωτας ξεκινά από τα πιο απλό χαμόγελο. Θα τον απολαύσουμε το Γρηγόρη το Σαμόλη και ζωντανά την Κυριακή στο Ήλιον. Πάμε, Μαβιοβί.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανός.

0: 2-10-86-46-515.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με το τζανί το τζανιδάκι και την όμορφο θυγατέρα. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό. Πώς λέμε το απαριθμό στην κρητική διάλεκτο, χθες είχαμε ρωτήσει, πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι και το λέμε απειλογούμε.
1: Ο ψάργας σε κουβέδιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Κοντά μας όπως κάθε Τετάρτη, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα ο ένας και μοναδικός ο Γιώργος ο Βιτόρος για τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή Τσικρίτη στην Αθήνα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δήμητρα. Ω, πάλι έχω επιστροφή στη φωνή.
0: Το φτιάχνει επιτόπου η Δήμητρα, έχουμε εδώ την καλύτερη τεχνικό των Βαλκανίων, οπότε θα το φροντίσει αμέσως. Για πες μου, όλα καλά?
2: Θα ξεκινήσω με ένα ωραίο ανεκδοτάκι.
0: Βεβαίως, έτσι πάει πιο καλά η μέρα άμα ξεκινούμε με ανέκδοτο.
2: Η Ζαχαρένια είναι η γυναίκα του Γιώργη του Παντερή, η Ζαχαρένια η Σαλούστρου.
0: Ναι.
2: Τελευταία είχε χάσει τον πατέρα της καημένη, τη στέλνουμε και από εδώ τα συλληπιτήρια.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζευγάρι υπέροχο, ο Γιώργης είναι λαγουθιέρης, κάθε τόσο της παίζει, εκείνη είναι μαντινατολόγησα. Έχουν φοβερό καλαμπούρι, μια υπέροχη οικογένεια, δυο κοπέλια. Συζητούν λοιπόν προχθές και λέει η Ζαχαρένια του Γιώργη, Γιώργη, άμα ποθάνω, είτε θα μου βάλει στον τάφο.
0: Όπα.
2: Θερμά σε παρακαλώ, πες μου, του λέει η Γιώργη, είτε θα μου βάλει. Εκείνος γελώντας, μια χειροβοβίδα να σιγουρευτώ.
0: Όπα, είπα, λέω. Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε.
2: Και μου είπε και ένα ωραίο ο Χαρίδημος ο Σιγανός.
0: Ναι, τα ακούμε.
2: Ποθαίνει ένα στο οροπέδιο και τον επάνε, τον εψάλουν στην εκκλησία και μετά τον επάνε στο νεκροταφείο.
0: Ναι.
2: Από πίσω από το φέρετρο είναι δύο του κόρες που σκίζουν με το κλάμα τους, τώρα χαλούν τον κόσμο. Πατέρα μου και πατέρα μου, και μια στιγμή περνούν από το γήποντος και λέει μια τζακουρνομαδιέται, μυρολογάται και λέει, από το γήπο μας περνάς και κόψε ένα φρύο. Ξέρεις τι είναι το φρύο?
0: Πώς δεν ξέρω, το λάχανο, ναι.
2: Λάχανο. Στον κάτω κόσμο που θα πας να κάνεις πατέρα ένα φίλο.
0: Όπα, είπα, λέω.
2: Ναι, και λέει η άλλη, η αδερφίση, με ένταση έτσι, και κεντανέ πατέρα, και κεντανέ.
0: Να κόψεις και κεντανέ. Μάλιστα, μετά αυτό το χαρούμενο ξεκίνημα, εσύ τώρα είσαι δάσκαλος σε αυτά και ξέρεις ότι σαν σήμερα εκδάρανε ζωντανό στο Ηράκλειο, καλά το λέω, το δασκαλογιάννη.
2: Βέβαια.
0: Ναι, έχεις κάνει αφιερώματα φαντάζομαι στη διάρκεια.
2: Πολλά αφιερώματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και σήμερα στην πατρίδα.
0: Ναι.
2: Έχει ο Νίκος ο Φλεμετάκης ένα πολύ ωραίο ποίημα. Στο κάστρο λέει τόπος ιερός υπάρχει μια πλατεία, Δασκαλογιάννη λέγεται, και έχει μια ιστορία. Τόπος του κάστρου όνομα του δάσκαλου του Γιάννη. Στην οικουμένη ξακουστός μπάζει, μπάζα κανείς δεν πιάνει. Ο τόπος είναι ιερός, μα τις εκκλησές γκρεμίσαν οι άπιστοι και αγράμματοι. Το πόδι σαν πατήσαν. Ο τόπος ήταν ιερός, μα τραγικός εφάνει. Οι Τούρκοι σαν εγδάραση το δάσκαλο
0: το Γιάννη. Γιάννη.
2: 17 έκτου του 1771.
0: Μάλιστα.
2: Και λέει παρακάτω Γιώργο, και όντε τον αποδέρναση, γιατί είναι μεγάλο το ποίημα,
0: ναι,
2: να μην σου φάω την ώρα.
0: Ναι.
2: Και όντε τον αποδέρναση στη δεξιά του χέρα, ετότε σας ετουρκέβασι τη μονοθυγατέρα. Μαρία λέγαν το όνομα, την είχε στην ψυχή του, μα δεν τη χάρηκε ποτέ, του πήραν τη ζωή του. Κριτικοπούλες, κριτικοί, ποτέ σας μην ξεχνάτε, έτσι καταλήγει το ποίημα,
0: ναι,
2: τους ήρωες της Κρήτης μας πάντοτε να τιμάτε. σήμερα όλη η κριτική σε μια φωνή, με μια φωνή ας πούμε, δάσκαλε Γιάννη το Σφατιό, ποτέ δεν σου ξεχνούμε.
0: Πω πω πω πω. Σε ποια σελίδα είναι, εύκολο να μου πεις σε ποια σελίδα είναι, στην Πατρίδα?
2: Στο μέσο της σελίδας, στο σαλόνι της εφημερίδας.
0: Α, στο σαλόνι της εφημερίδας, τι μου τη στέλνει κάθε μέρα ο Κωστής Οξυλούρης, την εφημερίδα Πατρίς, ηλεκτρονικά βέβαια, και θέλω να το βρω και να το...
2: Και να το κρατήσεις.
0: Ναι, και να το κρατήσω, ναι, γι' αυτό.
2: Ναι. Ολόκληρο το πείμα.
0: Ναι, ναι.
2: Χθες αποδελτίωσα εγώ από το Facebook ένα του ραπτάκι, ένα υπέροχο.
0: Ο Γιώργη, ναι.
2: Και άμα θες να σου το διαβάσω, Γιώργη.
0: Βεβαίως, να σε ακούσω, Γιώργη, τι λες τώρα.
2: Το λέει πως σημώνουνε τα ύστερα της ζήσης και ήθελα να είχα δυο φτερά σαν τα πουλιά στη ράχη, να παίξω μια ανατολικά, να φτάξω στο χωριό μου, να βγω στην πια ψηλή κορφή, να κάτσω στο χαράκι, να προσκυνήσω ευλαβικά τα φέντη την εικόνα, και από κιά στο φτερούγισμα στον αμαλό να δώσει. Να ανέβει δηλαδή στον ομαλό που είναι στα λασιφιώτικα, όχι στα
0: χανιά. Ναι, ναι, ναι.
2: Τα γιου πνευμάτου το νερό να πιω να δροσερέψω, και δυο κεριά στη χάρη του να ανάψω να καούνε, που είναι δημάρτυρη εκκλησά και τσιδικολογιάς μου. Να κατεβώ στον άνιδρο τα γιου χαραλάμπου, που είναι με τσαναλήψεως ορτάκι σε ένα τοίχο, να κόψω από τα ρούχα μου κλωστή, να τη διπλώσω στην πόρτα, στο κοντέ μυρί, και να παρακαλέσω να δώσει αέρα στα φτερά και στο μουρί να φτάξω, και κι ας τον τίμιο σταυρό στην ανεβάλουσά του να πλύνω σαν ασθεναγμούς και τη ζωή στην πίκρα. Στον Άι Γιώργη να βρεθώ το συνονόματό μου, στο κόνισμα της Παναγιάς που είναι μαζί με εκείνο, να του ζητήξω τα παιδιά του κόσμου να προσέχει και όλους τους ανθρώπους που αγαπώ, και μένα τα παιδιά μου. Στα Άι Νικόλα την αυλή να κλείσω τις φτερούγες, και από το μνήμα το γονιό συγχώρεση να πάρω, για να καταλήξει Γιώργη,
0: ναι,
2: και ύστερα στον Αρχάγγελο μπροστά θα γονατίσω, που του χρωστώ και μου χρωστεί να πάρει την ψυχή μου. Ωραία πράγματα.
0: Αριστουργήματα. Αριστουργήματα.
2: Και είναι γεμάτο το διαδίκτυο,
0: ναι,
2: με τέτοιους θησαυρούς, Γιώργη.
0: Ναι,
2: αυτή,
0: ναι,
2: την ώρα.
0: Όπως
2: η
0: το
2: Κρήτη
0: λες.
2: Είναι στην καλύτερη της ώρα.
0: Ναι.
2: Στην καλύτερη της ώρα. Άκου ένα άλλο που έγραψε ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, γιατί αυτά πρέπει να λέμε, καημένε Γιώργη.
0: Ναι, σωστά.
2: Ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος είναι σουβλατζής. Ψήνει σουβλάκια, δουλεύει σε ένα μαγαζί για να συντηρεί την οικογένειά του.
0: Ο μαντιναδολόγος, ο Μανώλης.
2: Ναι, ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος.
0: Α, δεν το ξέρω ότι είναι στα σουβλάκια.
2: Είναι και έχει και περιουσία στο χωριό, πάει την καλλιεργή,
0: κάνει
2: και τη δουλειά του και συντηρεί το σπίτι του ο Μανώλης.
0: Ναι.
2: Μαρμαρωμένε βασιλιά, λέει, βατάτζι παλικάρι, σήκω και σύρε το σπαθί απ' τα αργυρό θικάρι, και βγες από το χρυσό πορτί να πέσουν οι σοφάδες, σταυροί και αγγέλοι να φανούν, να φύγουν οι μπουρμάδες, να ξυπαστούν οι γιάπιστοι και οι μυαροί Μογγόλοι, να έρθει στην πρώτη διαρχοντιά του Κωνσταντίνου η πόλη. Φτιάξ το φουσάτο το παλιό κάμε φτερά και φύλλα, και έως την κόκκινη μιλιά ξόρισε το ματήλα, να έρθει γιορτή και Κυριακή και αγιασμένη μέρα, που θα γελάει η Παναγιά στον Τρούλο, η Πλατιτέρα, στα Αγιά Σοφιά στην Εκκλησά η λειτουργιά να αρχίσει, Χριστός Ανέστη να ακουστεί σ' Ανατολή και Δύση, κι άκου πως τελειώνει.
0: Ναι.
2: Χίλοι να μπουν προσκυνητές, να ανάψουνε τα καντήλια, να βγάλουνε και οι κριτικοί τα κρόσια από τα μαντήλια.
0: Γιώργη, πω πω, ανατρίχιασα. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω. Ναι, δηλαδή τι να πω.
2: Όσο μιλάνε στην ψυχή απλών ανθρώπων του λαού μας.
0: Ναι.
2: Έτσι, γεγονότα σαν την άλωση της πόλεως,
0: ναι,
2: που θα έπρεπε να έχουν ξεχαστεί, και όμως δεν ξεχνούνται, Γιώργη. Ο κόσμος τα θυμάται. Έτσι μας μάθαν οι παλιότεροι, με το να μας διηγούνται συνέχεια, και πρέπει και εμείς να τα διηγούμαστε στα κοπέλια μας, όχι γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα σύνορα, αλλά να μην ξεχνούμε. Να μην ξεχνούμε ποιοι είμαστε.
0: Όπως το λες ακριβώς.
2: Που εδράσαμε, που εδράσαν οι δικοί μας ή τα εφτιάξανε στον καιρό τους. Και αν μπορούμε, Γιώργη, να φτιάξουμε κάτι κι εμείς, έστω μικρό, ίσα ίσα να πούμε ότι είμαστε απόγονοι τους.
0: Ότι κάτι αφήκαμε κι εμείς.
2: Ότι κάτι αφήκαμε
0: ναι,
2: κι εμείς.
0: Ναι. Καλά, εσύ έχεις αφήσει, τι να πω τώρα, εντάξει. Εσύ, Γιώργη μου, έχεις μεγάλη ιστορία. Έχω μεγάλη ιστορία φορές,
2: Γιώργη,
0: και το λέει ο κόσμος, δεν το λέω εγώ.
2: Κάνω τώρα τον καμπόσο.
0: Ναι.
2: Έχω πει ότι αυτό που κάνω εγώ το κάνουν κι άλλοι. Αυτό που κάνει τώρα ετούτος εδώ ο Κρητικόπουλος ο Μανώλης.
0: Ναι.
2: Που είναι, σου λέω, ψυγή σουβλάκια. Ή ο άλλος, ο Ραπτάκης,
0: ναι,
2: που μαζώνει τα σκουπίδια ναι, του
0: ναι,
2: Δήμου της Βιάνου.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν μπορεί να τα κάνει άλλος άνθρωπος.
0: Ναι. Είναι
2: ασχολούνται,
0: και...
2: ασχολούνται με ποιήση.
0: Γιώργη, έχει το ταλέντο.
2: Με πνευματική έτσι ανάπτυξη της ψυχής τους.
0: Ναι, έχει το ταλέντο. Αυτό είναι έμφυτο.
2: Μπράβο.
0: Αυτό από τα θα γεννηθείς, είσαι ταγμένος σε κάτι. Δηλαδή, κάπου έχεις ταλέντο. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι δεν το αξιοποιούν, άλλοι δεν το ξέρουν καθόλου.
2: Ναι. Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή εσύ στα νιάτα σου όταν ήσουν 20 χρονών μπορεί να ήσουν ο καλύτερος center for, να ήσουν καλύτερος από το Μέση, αλλά δεν έπαιξες μπάλα να το καταλάβεις, έτσι?
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: έπαιξα, Γιώργη.
0: Ναι, αλλά δεν ήσουν Μέση.
2: Ναι, αλλά δεν ήμουν καλός στις τρίπλες, αλλά ήμουν, Γιώργη, με λέγανε δρεπανιφόρο.
0: Όπα, τσίβανε σούλους κάτω, δεν άφηνες τίποτα, ε.
2: Σούπα, δεν έκανα μια φορά του μαχλά του πατέρα.
0: Όπα.
2: Ο Γιώργος ο Μαχλάς ήταν ο πατέρας του Νίκου.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέπαιζε στον Όφη κι αυτός, κι αυτός στον Όφη.
2: Ναι, και παίζαμε ένα αγώνα με την Εγώη, έπαιζε ο Ηρόδοτος, εγώ έπαιζα στην Εγώη και μας έβρικε ο Εργοτέλης και μας έλεγε η Μρασής, αν φέρετε έστω και ισοπαλία, θα κοντράρουμε μετά να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά κοντράρανε και βγήκε τελικά ο Ηρόδοτος.
0: Ναι.
2: Σε αγώνα μπαράζ.
0: Ναι, με τον Εργοτέλη.
2: Με τον Εργοτέλη, ναι,
0: ναι.
2: Εμένα μου είχαν τάξει ένα κουστούμι.
0: Όπα. Καλό, καλό, καλό. Και το πήρες το κουστούμι.
2: Με περνά μια στιγμή, έπαιζα στα χαμ.
0: Ναι.
2: Με περνά μια στιγμή ο Γιώργης ο Μαχλάς, ο οποίος ήταν αέρα, σύμφωνος.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν μπορούσα εγώ να τον παλέψω.
0: Και του βάλες την τρικλοποδιά, να τον κάτω.
2: Όχι την τρικλοποδιά, τον εθέρισα.
0: Α, τον εθέρισε, θεριστής.
2: Ότι με πήρανε με το 100.
0: Όπο, όπο.
2: Και με πήρε και έφυγα.
0: Όπο, όπο, όπο. Όπα, είπα, λέω. Να λοιπόν που είδαμε, ακούσαμε μάλλον άλλο ένα ταλέντο σου.
2: Ο Μιχάλης ο Μουρατίδης,
0: ναι,
2: ήταν ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη,
0: ναι,
2: και ένα διάστημα όταν αποστρατεύτηκε έκανε προπονητής Γιώργη στον Όφη.
0: Ναι.
2: Και αυτός με ζήτησε από τον Εγώη να, σαν μεταγραφή στον Όφη.
0: Ναι.
2: Και ο Όφη δεν με έδωσε.
0: Ο Εγώη δεν σε έδωσε.
2: Δεν, ναι, με έδωσε στον Όφη.
0: Ναι.
2: Αλλά τους είπα να μαθαίνετε να πάρετε τον Τζαγκαράκη. Ο Τζαγκαράκης.
0: Και τον επήρανε τον Τζαγκαράκη. Τον επήρανε τον Τζαγκαράκη.
2: Ήταν φαντάρος.
0: Ναι, τον επήρανε τον Τζαγκαράκη.
2: Και πήρανε τον Τζαγκαράκη.
0: Και έπαιξε και καλά.
2: Και από το ποδόσφαιρο
0: Τζαγκαράκη. Ναι, ναι. Έκαμε καλή καριέρα.
2: Επήκε στη ΔΕΗ.
0: Ναι.
2: Πήρε το εφάπαξ του.
0: Ευολεύτηκε, ευολεύτηκε. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Έγινε, Γιώργη μου.
2: Χρειάζονται και αυτά, Γιώργη.
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα.
2: Εσύ βέβαια ήσουν φανατικό εξτρέμο από ό,τι έχω ακούσει.
0: Όχι, ήμουν το 10ο καλό.
2: Το 10ο.
0: Και όπως λες και εσύ, πήρα μεταγραφή από τον Αστέρα Περάματος στο Ρεθυμιακό και μου δόκανε, τους δόκανε 16 ζευγάρια παπούτσα.
2: Ναι. Το Μέση τον είδε το πρωί.
0: Πώς δεν τον είδα. Τον είδα, έβαλε 3 γκολ. Καλύτερη μου είναι τώρα. Ξυπνώ 5 η ώρα και βλέπω ποδόσφαιρο. Ό,τι καλύτερο.
2: Ό,τι
0: Γιώργη
2: καλύτερο,
0: μου,
2: ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα
2: και
0: πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Βεβαίως θα σ' ακούσω για θα περπατώ. Θα σ' ακούσω. Θα σ' ακούσω. Παίζει εδώ κανονικά.
2: Μια μέρα μου κάνανε παράπονα.
0: Ίσως μια μέρα ήταν, να σου πω, Γιώργη μου, ήταν τότε που βάλαμε τις οπτικές ίνες και δεν παίζανε, λέει, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αλλά ακούγεσαι κάθε μέρα, το απόγευμα, 5 ώρα, δυνατά και πεντακάθαρα.
2: Ότι έχω πιο πολύ ανταπόκριση.
0: Από την Αθήνα, ναι.
2: Την Αθήνα,
0: ναι.
2: Παρά από την Κρήτη.
0: Ας είναι καλά ο Γιώργης ο Πατακός.
2: Σ' αγαπώ.
0: Να σε καλά.
2: Αυτό, γεια.
0: Γεια και χαρά, γεια.

0: Εσύ γεια σας, άστε πάρα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
12: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
13: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
11: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
12: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Γιώργο Αλεξαντωνάκη και τους 12 γλεντιστάδες μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείς στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωινό Τετάρτης 17 του Ιούνιου του Σωτήριου έτου 2026. Πάμε να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι και το λέμε απειλογούμε.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, μπήκαμε ήδη στα κριτικαεπικερα.gr και έχουμε και λέμε Παρασκευή 19 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κριτών Αμαρουσίου, ο Κρυταγενής ΖΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου διοργανώνει κριτικό γλέντι στο προάβλιο χώρο του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου στη Λεωφόρο Κηφισία 213 στο Μαρούσι. Ο Ψαρογιώργης, ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης, ο Ανδρέας Αρβανίτης και ο Παναγιώτης Κατσικιώτης και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα φροντίσουν για τη μουσικοχορευτική επένδυση της βραδιάς. Για τα υπόλοιπα θα φροντίσει ο Ανδρέας Όπιο το Γιαννάκης, αφού έχει αναλάβει να φτιάξει το πιλάφι, να κάνει το βραστό, να κάνει τα σουβλάκια, τους υπέροχους κριτικούς μεζέδες και βέβαια έχει φροντίσει και για την παγωμένη τσικουδιά και το κρασί για όλα τα γούστα. Μπορείτε κι εσείς να απευθυνθείτε στον Ανδρέα, τον Πιώτο Γιαννάκη, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάποια εκδήλωση. Το τηλέφωνο του είναι 210-61-23-667. Επαναλαμβάνω, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης, κρέατα Πιωτογιαννάκης στο Μαρούσι, 210-61-23-667, αναλαμβάνει να φτιάξει, να οργανώσει τη δική σας εκδήλωση, να σας φύγει ένα μεγάλο βάρος. Λοιπόν, μένουμε στην Παρασκευή 19 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη υποδέχεται το καλοκαίρι σε μια κριτική βραδιά γλέντι και νησιώτικους σκοπούς στην Πλάζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη. Τον κόσμο θα διασκεδάσουν ο Μιχάλης Βελονάκης, ο Γιώργος Πιλιώτης και ο Γιάννης Κονσολάκης. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου, στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ηλιούπολης αναβιώνει τον κριτικό γάμο στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Παραδοσιακός κριτικός γάμος, αναπαράσταση, αναβίωση εθήμων και είσοδος ελεύθερη. Μένουμε στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο διοργανώνει την πρώτη γιορτή κριτικής μπύρας στον προάβλιο χώρο του 7ου Γυμνασίου Εγάλεο με τον Αχιλέα Δραμουντάνη. Ο χώρος της εκδήλωσης είναι στη Λεωφόρο Θιβών 250 απέναντι από το Τζάμπο με πολλές μπύρες. Πάμε παρακάτω, μένουμε στο Σάββατο 20 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρακα Παλίνης διοργανώνει κριτική βραδιά γλέντι στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα με τον Γιώργο Στριλιγκά, τον Δημήτρη Αλεξάκη, τον Αντώνιο Ανδρανιστάκη και τον Γιώργο Βλάχο. Στα τραπέζια θα υπάρχουν πεντανόστιμοι κριτικοί μεζέδες και όπως λένε οι διοικούντες στο Σύλλογο και όπως μας είπε και η Μαρία προηγουμένως η συνεργάτηδά μας, η Μαρία Ιδιακάκη, με λίρα, λαγούτο, καλό φαγητό και πολύ κέφι θα περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χορό. Σαββάτο 20 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Μόρτισα στη Μύκονο με το Μανώλη Κονταρό. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κριτών Ηλίου διοργανώνει και φέτος διήμερη γιορτή κλείδωνα στο Πάρκο Τρίτσι Χτήμα Δήμου Ηλίου το Σαββάτο με το μουσικό συγκρότημα του Γιάννη Κακλή, του Γιάννη Μακρυδάκη, του Γιώργη Χαλτιαδάκη και την Κυριακή με τον ένα και μοναδικό τον ανεπανάληπτο Γρηγόρη Σαμόλη. Και τις δύο βραδιές θα υπάρχουν πιλάφι με βραστό, καλιτσούνια, κριτικά τυριά, σουβλάκια και ψητή γορουνοπούλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παρακαλώ. Κυριακή 21 Ιούνιου, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών διοργανώνει μερίσια εκδρομή στον ομό Αργολίδας στην Πελοπόννησο σε ναύπλιο το Λόλιγουριό. Τιμή κατά άτομο 22 ευρώ. Κυριακή, 21 Ιούνιου, την ερχόμενη Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Κόρη Δαλού Νίκαιας Ρέντι διοργανώνει εκδήλωση αναβίωσης του Κλείδωνα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά ο Μανώλης Μπουρλάκης, ο Φωκάς Μουρτζάκης και ο Γιάννης Μακρυδάκης. Το έθιμο παρουσιάζει ο Μανώλης Μπουρλάκης, ενώ θα προσφερθεί και κέρασμα είσοδος είναι ελεύθερη. Και κλείνουμε με την Κυριακή 21 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ. Ο Κρητικός Χορευτικός, Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά γεμάτη από τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του σαν παρακαταθήκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αντικριστές Μαδινάδες με τον Γιώργη Ταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα.

0: ο ουρανός έχει καιρό να βρέξει. Και ένα δεντρό χωρίς νερό πόσο μπορεί να αντέξει.
1: Όταν θα πάψει η Ανατολή στη Δύση να χαράζει, τότε θα πάψει και η καρδιά να ζει με το μαράζι.
0: Όσα κι αν έχεις ουρανέ, ήλιο, φεγγάρι κι άστρα, δεν μοιάζεις του βασιλικού από χωμές στην πλάστρα.
1: Παλεύει η σκέψη μου να βρει τρόπο για να απορρίσει, στη γειτονιά σου αγάπη μου να έρθει να προσπερίσει.
0: Σαν το κοπέλι σου κουλουφάει σκέψη νύχτα μέρα, μα είναι μικρό και κάτεχο και κράθια του τυχαίρα.
1: Φαμέγιο σε κατάντησα για μια καρδιά πλανεύτρα και δεν μπορώ να σ' αρνηθώ μικρή μου καρδιοκλέφτα.
0: Φως μου την ομορφάδα σου και ο ήλιος τη ζηλεύει. Και τούτο να είναι η αφορμή που κάθε αργά μη σέρνει.
1: Δεν τον αντέχω το σεβδά, είναι φωτιά πανάφτη. Μα την καρδιά μου δεν μπορώ να την εκάμω ζάφτη.
0: Μόνο μια λέξη να μου πεις, λόγια αγάπης να έχει. Δεν θα σκεφτώ μες στη ζωή πως θάνατος έχει.
1: Τα μάτια σου Χριστούγεννα πρωτοχρονιά η καρδιά σου. Κάθε γιορτή με οδηγεί φως μου στην αγκαλιά σου.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε μας θα νιώσεις. Σας το συστήνω φίλες και φίλοι να κάνετε μια επίσκεψη στα καταστήματα Paletta Deals και σίγουρα δεν θα το μετανιώσετε. Θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας κυριολεκτικά και σε τιμές που δεν τζιβάνει ο νου σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό. Τα πάντα όλα για το σπίτι σας.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
5: Λοιπόν, να πούμε τι είχαμε ρωτήσει, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαριθμό. Το απαριθμό, πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο, δεν το λέμε κουσουμάρο, δεν το λέμε καταμετρό, το λέμε κουταλομετρό. Κουταλομετρό λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και να πω και στους φίλους μας που με ρωτήσαν, με ρωτούν, που τα βρίσκω αυτά τις απαντήσεις και τις λέξεις σε βιβλία του Μιχάλη του Καυκαλά, του Γιάννη του Κριτσοτάκη και του Κοντοσόπουλου που έχουν αναφερθεί στην κριτική διάλεκτο, έχουν γράψει λεξικά της κριτικής διαλέκτου, εκεί υπάρχουν και οι λέξεις και οι απαντήσεις. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλω να πω ότι δεν τα βγάνω από το νου μου. Απαριθμό λοιπόν, κουταλομετρό, και το βρήκε και η Αμάντα του Τάσο του Γερακάκη, ενώ ο καπετάν Τάσος δεν το βρήκε και του έκανε εντύπωση που το βρήκε το παιδί του μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ και σήμερα ένας μικρός πανικός. Πάμε, ονόματα: Χρήστος Γεωργόπουλος, Νίκος Κατσικανδράκη, στρατηγή Ανδρεάκου, Μανώλης Μανουσάκης, Γιάννης Ζηρίτας, η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο και η αρετή η Νεονάκη, ο Νίκος Οδαμανάκης από το Ήλιον, ο Νίκος Οδαμανάκης από το Ρέθυμνο, Πολύβιος Πιταροκύλης, Βασίλης Σταυριανάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Νίκος Κουλούρης από την Τσεχία, Θανασία Ταρπινίδου, η Προεδρίνα μας, η Ρένα, η Βασιλάκη, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, Δρυμαλή Τιάννα, Γιώργος Κουκάκης, Οδυσσέας Μαρκάκης, Πόπη Γλινού, Μανούσος Κούντουρος, Ελένη Κασκούτη, Χρυσούλα Μαρκάκη, Ευαγγελία Παραδισά, Νεονάκης Αντώνης, Αντώνης Νικάκης. Νικάκης είναι ο ένας νεονάκης, ο άλλος Νικάκης. Μαρία Θεοτόκη, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Ειρήνη Γιαχνάκη, Ιωακήμ Παραδεισάς, Στέλιος Μπατάκης, Ευελίνα Πορέθυμνος, Στέλιος Βερικάκης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Εμιλία Λυράκη, Γιάννα Κάκης Αντώνης, Δήμητρα Ζάπα, Τάσος Γεραρχάκης, Μαρία Περάκη, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχο, είδες, μαζί πέσανε, Στέλλα Χασεκίογλου, Γιώργος Βογιατζάκης, Μανώλης Μπικάκης, Κατερίνα Βογιατζάκη, η πιλωτίνα μας, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Μανώλης Νταγάκης, Αξιωμακάρου Μυρτό, Σοφία Μαρινάκη, Κωστής Πυριδάκη, Στόνια από Ηράκλειο, Μένη Ποζαφυριάδης, Νίκη Τριανταφυλάκη, Κατερίνα Μπικάκη, Κωνσταντίνα Τσπαγώνας, Ρένα Παραδεισανού, Τάσος Γεραρχάκης, Λουκάς από Κοροπή, Λένα Τζανακάκη, Δεύερο Χαραλάμπης, Γιάννης Κελάκης. Χρόνια πολλά, Γιάννη, έμαθα ότι είχες εχθές ή έχεις σήμερα τα γενέθλιά σου. Χθες. Να σε χαίρετε που σε έχει και είναι το όμορφο παιδί. Να σε καλά. Γιώργος Σταχμιτζάκης, Κώστας Τσικριτσάκης, Σάκης Καλαμαθιανός, από το ακροπολείο του Φουντόρα Δάκη στην Παιανία, Νίκος Νικίδης, Κώστας Ξημεράκης, Τόνια από Ηράκλειο, Κατερίνα Μητυλινιού, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη και ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα και ο Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Μάλιστα. Ούκο λίγοι και σήμερα οι ακροατές μας που μπαίνουν στον κόπο να πάρουν ένα τηλέφωνο, να στείλουν ένα μήνυμα. Να και τη Ρένα μας, τη Ρένα την Παραδεισανού, που έστειλε την καλημέρα της και τώρα την επαναλαμβάνει. Καλημέρα Ρένα μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή δουλίτσα εκεί στο Μέγκα που πας. Λοιπόν, να και ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης από την Αρετούσα, να και η Ελισάβετ η Καμπανού εκεί από τους Αγίους Αναργύρους που έχουν και αυτοί το γλέντι τους την άλλη εβδομάδα, να και η Ζουμπουλιά η Ανδρεαδάκη, όπα είπα λέω, να και ο Βασίλης ο Αποστολάκης που την Κυριακή έχουν εκεί την εκδήλωση οι Απτεραίοι, θα είναι εκεί και ο Βασίλης. Λοιπόν, εμείς να πούμε τώρα πριν να σας αποχαιρετήσουμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, 11 με 1 έχουμε Γιώργο Λεκάκη. Επιτέλους σήμερα ο Γιώργος Λεκάκης, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το ράδιο Μεγαλόνισος. 2 με 3 η τελευταία εκπομπή του Σάββατου Πατακού, παλιού καιρού μου ανάμνηση. Νωρίς τελειώνει τις εκπομπές του Σάββα, εμείς εδώ μέχρι 3 Ιούλη. 5 με 7 ένας και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος, τον απολαύσαμε προηγουμένως στο δικό του δεκάλεπτο εδώ στην πρώτη καλημέρα, και 8 με 10 η Μαρία Καρασταμάτη, η δική μας Μαρία, η Μαρία η Καρασταμάτη που έχει αποφοιτήσει εδώ από το ΙΕΚ Νταγάκης και έχει πάρει τη δική της εκπομπή. Ελάτε κι εσείς να φοιτήσετε, να πάρετε το μεταπτυχιακό σας, γιατί εμείς εδώ δίνουμε μεταπτυχιακά, δεν δίνουμε πτυχία, και μετά να συνονοηθείτε με τη διεύθυνση του σταθμού να πάρετε τη δική σας εκπομπή. Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666 666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.

0: Έναντι από τα τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και ρωτάς ήλιοκάτε.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Η σκέψη πάλι μου οδηγεί στη στράτα του Σεβδάσου, που χαζαμάνια να βρεθώ στα μέρη τα δικά σου. Κι αν έφυγες αλάργο μου, η σκέψη σου πομένει στη θύμησή μου τον οντά διπλωμανταλωμένη. Καλώς ευρεθήκαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία.

ήπια το χρώμα της νυχτιάς και των ματιών το μύρο και άνθησε η ελπίδα μου στου δυστυχή το γύρο. Έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή. Συγγνώμη για την απουσία της Δευτέρας πάλι. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα 2 ώρες μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, 11 με 1 ζωντανά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο. Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη και το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πες μου, η μοίρα αν το έγραφε, μια μέρα να με χάσεις. Με μια ελπίδα θέλα ζεις κι ως πού θέλα να φτάσεις, λέει ο Ραπτάκης, και είμαι μικρός κι είσαι ψηλά. Παλεύω, δε σε φτάνω. Κι ελπίδες, νιώτη, όνειρα, μαζί με σένα χάνω. Με έναν αντρανιστό μαλλιβιζότη ξεκινάμε σήμερα. Καλή Τετάρτη, καλή δροσιά, καλό καλοκαίρι. Πάρε.

0: για σήμερα αρκετά καινούργια τραγούδια να ακούσουμε.
1: Εδώ θα σου πω λίγο.
0: Νέες κυκλοφορίες, νέες παραγωγές. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μας, 28 9 20 53 500, επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και Messenger και Facebook. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, ετοιμαστείτε σιγά σιγά να βγούμε και στον αέρα, να πούμε και μηνύματα και ωραίες ματινάδες. Έχουμε και ένα εξαιρετικό ποίημα που μας έστειλε ο ποιητής μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης πριν από λίγο. Θα το διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής.

0: Καλώς τον Νίκος από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχουμε όλοι μας. Όμορφη μέρα, φίλε Νίκο από την Ιερά Πέτρα. Αφιερώνω λέει την εκπομπή σε όσους ακούνε Ερωτόκριτο. Νίκος, Ιερά Πέτρα. Πρώτη γραμμή αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είναι εσύ. Εδώ ακούμε την εκπομπή. Θα περάσει η ώρα μας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Σου την αφιερώνουμε. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι Τόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καινούριος Μανώλης Κονταρός. Ο τρελός.

0: Τι το κάνει.
1: Έτσι, έτσι, ό,τι σκεφτεί το κάνει. Καλημέρα, Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα από τους 35 βαθμούς της Αγίας Νάπας. Σε όλη την παρέα, καλή μας εκπομπή. Και όλα 35, πόπο.
0: Αμάν, αμάν, το κάνω, θα το δείτε. Γι' αυτό και μοιάζω ενός τρελού.
1: Φαντάζομαι πόσο θα έχει 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Γι' αυτό και μοιάζω ενός τρελού. Μη με παρεξηγείτε.

ειλικρινά μου αρέσει. Καλημέρα στην Ίσυρο. Γεια σου Αντώνη Σταργιόπουλε. Καλημέρα στην Ίσυρο. Όμορφη μέρα, καλή σεζόν.

0: αγκαλιά σου. Γίνε γιατρός μου μια ζωή.
1: 28-9-20-53-500 για αέρα. Και Messenger για Facebook. Και με τους γνωστούς τρόπους. Καλημέρα στους Βόρους. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα. Από τους Βόρους. Καλή εκπομπή, Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.

0: Μανώλης Κονταρός, καινούργιο τραγούδι, ο τρελός. Να το στείλουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του που είχε προχθές.
1: Του κόσμου τα τρελάδικα, μια μέρα να ανοιχτούνε.
0: Καλημέρα μας και πάντα επιτυχίες, Μανώλη Κονταρέ.
1: Όλα θα με ζητούνε.
0: Πάμε καινούργιο τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε Γιάννης Πινθάκης. Μια νύχτα.
2: Λέω στη νύχτα μυστικά. Λέω στη νύχτα.
0: Να τα αποδώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο τον Λουφαρδάκη. Μας καλημερίζει με την αγάπη του. Καλημέρα φίλο μου Γιώργο. Και καλό καλοκαίρι να έχεις κι εσύ. Πάντα χαρές.

0: κάθε μέρα είναι και μια καινούργια μέρα, μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Πάμε τι μας θέλει, τι μας γράφει, να δούμε. Ο Ηλίας ο Φανουράκης. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα σε Αγίους 10. Πάμε λέει, ξημερώνει. Ξημερώνει και ξεκινά άλλη μια μέρα. Στη θάλασσα που τη λένε ζωή. Με κύματα ψηλά, σαν τείχη. Και ανέμους που κόβουν την ανάσα. Μα δεν είμαστε μόνοι, δεν πλέουμε μόνοι. Γιατί όπου υπάρχει φουρτούνα, υπάρχει και ένα χέρι να σε πιάσει. Πάμε με βρεγμένα ρούχα, αλλά με ίσιο κορμί. Με την καρδιά σπασμένη, σύμβολο ότι ακόμα παλεύουμε. Πάμε για όσους πνίγηκαν χθες και σήμερα βρήκαν κουράγιο να ανασάνουν. Πάμε για όσους έχασαν την ελπίδα στο άγνωστο και σήμερα τη βρήκαν δίπλα τους. Πάμε για όσους δεν έχουν τίποτα παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Κι ας λυγίζουν τα πόδια από το βάρος κι ας στάζει αίμα η ψυχή από τις πληγές. Σήκω, στέγνωσε τα λάθη από τα μάτια σου. Ο ήλιος βγήκε για σένα σήμερα κι αν πέσεις θα πέσεις μπροστά, γιατί πίσω δεν έχει γυρισμό. Γιατί ευτυχία δεν είναι η γαλήνη, ευτυχία είναι να έχεις κάποιον να σου λέει μέσα στη θύελλα, κράτα γερά, είμαι εδώ συνέχεια. Ξημέρωσε κόσμε, σήκω, σκούπισε τα δάκρυα, η μέρα είναι δική σου, η ζωή είναι δική μας. Κι όσο κρατιόμαστε χέρι-χέρι, δεν πνίγεται άνθρωπος ποτέ. Πάμε όλοι μαζί μέχρι το άπειρο, μέχρι το μετά. Κουρσάρος. Καλημέρα τους όλη την παρέα. Και να μην ξανακάνω απουσίες, γιατί θα με αφήσετε στην ίδια τάξη. Δεν με νοιάζει εδώ, εδώ θα μένω στην ίδια τάξη για πάντα. Εντάξει, προσπαθώ να μην απουσιάζω, αλλά έπρεπε για τεχνικές ρυθμίσεις να απουσιάσω, αγαπητέ κουρσάρε. Και λέει ο Γιώργης ο Χρονάης ο αείμνηστος, είσαι η μοναδική χαρά. Για μένα πίστεψέ με, κι αν κάποτε σε πίκρανα, εδώ συγχώρεσέ με. Έχασα τις ελπίδες μου κι αν θες να δεις το φταίχτη, σήκω και ρίξε μια ματιά μπροστά σου στον καθρέφτη. Δεν με πειράζει πως πονώ.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Στον Ξυριστάκι η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: καινούριο τραγούδι Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη. Πού σε καρδιά μου. Επιστροφή δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, και βγαίνουμε στον αέρα. Πάμε Χανιά, ο κύριος Μιχάλης είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά να είσαι Γιώργο μου, και εσύ και όλη η οικογένεια και όλος ο κόσμος. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Καλύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Πρώτη
1: και χαιρετώ τη Αντωνίες, όλες τις Αντωνίες. Τη κυρία Μακαλεντάκη, τη κυρία Μαντικάκη, τη Γεωργία Τηβιάνο. Όλο τον κόσμο αγαπώ. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Λιλικάκη.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και αν τυχώς θέλει κανείς να με πάρει τηλέφωνο, να με πάρει. Γιατί το τηλέφωνο, το ράδιο δεν παίζει εμένα. Το ράδιο μου έχει χαλάσει.
0: Δηλαδή τώρα δεν μας ακούς, δεν παίζει το ράδιο.
1: Δεν παίζει, όχι. Αλλά σε πήρα έτσι για να το. Θα μου χαιρετάς όλους και τον Ηλία θα χαιρετάς και τον Μιχάλη.
0: Σε ακούνε,
1: και τον Καράκη και όλους.
0: Σε ακούνε όλοι, αλλά πρέπει να αντικαταστήσεις τώρα το χαλασμένο ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να μας ακούς έτσι. Κρίμα είναι.
1: Ναι, καλά, συμφωνώ. Βέβαια.
0: Οπότε την Παρασκευή να το έχεις πάρει, ε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, μπορεί να σου αργώ πάλι.
0: Εδώ είμαστε, μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Μια πολύ όμορφη διασκευή, μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση και ερμηνεία Πέτρος Μαρούλης. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Νίκο τον Ρινακάκη.

2-8-9-20-53-500 το τηλέφωνο. Να επικοινωνήσετε μαζί μας και να βγούμε στον αέρα. 2-8-9-20-53-500. Στέλνετε email στο info@erotokritos.gr. Viber και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90. Στο Messenger και στο Facebook μέχρι τη 1. Μαζί 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.

Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Τα χαιρετίσματά μου σε όποιον ακούει από τη Γαλλιά. Στέλνει χαιρετισμού στο χωριό του, στη Γαλλιά, ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης.

do nostro Γαλιανού. Χαίρομαι που γνώρισα την οικογένειά του. Κάναμε και όμορφες παρέες, αν θυμάσαι Γιάννη, στο αρχοντικό εκεί στη Γαλλιά, τον κύριο Σταύρο και την κυρία Ελένη. Όμορφες στιγμές, όμορφα χρόνια.

ανιψιός του Γαλιανού. Όχι εγγονός, ανιψιός. Το διορθώσω. Πάμε να πούμε το ποίημα που μας έχει στείλει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Ή Αρκάδιος ο Κρής, όπως υπογράφει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Για σένα σέρνει ο ποταμός. Ιούνιος 2026. Για σένα σέρνει ο ποταμός και τρέχει το βρυσάρι. Και το ριακάκι κίνησε, ανθή και το κλονάρι. Για σένα ο ασπάλαθος κίτρινο χρώμα εντύθη. Κι η κουτσουνάδα μια φωτιά είδεσε και φοβήθη. Για σένα όλα τα πουλιά πρωί και λαϊδούνε. Για σένα όλα τα δέντρα σα σε ειδούν καρπούνε. Για σένα κάθε αργαδινή ο ουρανός ξομπλιάζει. Ήλιους ως ανταμάθια σου κάθε πρωί να λιάζει. Για σένα και η θάλασσα άμα σε δει ημερεύει. Για σένα και ο έρωτας σε θέλει πάντα τέρι. Για σένα κάθε ταχυνή σκέψη ταξιδεύει. Και στον ματιών τσι θάλασσες βουτά και σε γυρεύει. Για σένα ναι και ο Θεός σε σήκωσε τα χέρια. Για σένα και ο έρωτας κονίζει τα μαχαίρια. Για σένα ναι η άνοιξη τα εμπριμέτζι βάνει. Για σέ το ηλιοβασίλεμα παιχνίδι μα σου κάνει. Θέλω τη την αγάπη σου και ας με βασανίζει. Αυτή βαστά το ίσο μου και εκείνη το ορίζει. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Μία φρέσκια ρήμα, μία φρέσκια, ένα φρέσκο ποίημα. Ιούνιος 2026. Πάμε, Ανδρέας Λιλικάκης. Για όλους τους ξενιτεμένους, παντέρμη ξενιθιά.

0: γυρίσει.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο Στανόπουλο, καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα, λέει, μας φτιάχνετε ωραία τη μέρα. Να είστε καλά.

0: θα ήθελα πλειό μου η ξενιθιά να με έχει μουσαφίρει. Τώρα είναι και κατάλληλη εποχή να έρθετε όλοι οι ξενιδεμένοι κριτικοί. Καλοκαίρι είναι. Για τις διακοπές σας, σας περιμένει η Κρήτη, η μάνα Κρήτη, σας περιμένουμε. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Τι ωραίο φλιτζάνι. Ωραίος καφές, μερακλίδικος. Καλημέρα μας στέλνει ο Αντώνης Κουκουλινός από το Ασίμι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρές, υγεία και χαμόγελα στην όμορφη παρέα του Ερωτόκριτου. Η μέρα μας να κυλήσει σαν το γάργαρο νερό χωρίς σκοτούρες. Ακρίβο χαιρετό σας και αγαπώ σας. Και εμείς σας ανταποδίδουμε, ακρίβο χαιρετούμε σε Αντώνη Κουκλινέ και αγαπούμε σε. Καλημέρα και στον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκη. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη. Έχει ένα καινούριο τραγούδι ο Μπάρμπα Αλέξη από το Ηράκλειο που μας ακούει τώρα, με τον Γιώργη Ξυλούρη, το Καντρί. Θα το ακούσουμε πιο μετά και θα μας πει για δύο λόγια. Με την καλημέρα του σε λίγο.
1: Την

Αντώνης Κουγλινός, Μιχάλης Πετσάκης, επλέξανε τα για σε μια να το στείλουμε με την αγάπη μας στη Ρόδο, την όμορφη Ρόδο. Εκεί μας ακούει φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα από Αφάντου Ρόδος.

στην Αθήνα. Καλημέρα, φίλε Κωστή Φουντουλάκη. Καλημέρα στην Αθήνα. Να κλείσουμε το ημίρο με Βαγγέλη Γιαννάκη. Καλημέρα, Γιώργο, και καλή εκπομπή. Θα ήθελα να αφιερώσω σε όλους που ακούνε, στον πατέρα μου και στα αδέρφια μου. Το πολλές φορές προσπάθησα. Από το Βαγγέλη Γιαννάκη. Σε μια ωραία επανεκτέλεση. Να κλείσουμε σε το ημίρο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 12 και θα επιστρέψουμε και στην επιστροφή μας Αλέξης Κοκαράκης. Μας πει δύο λόγια με την καλημέρα του για το νέο τραγούδι με τον Γιώργη Ξυλούρη Καντρή. Βαγγέλης Γιαννάκης, κλείνουμε το ημίρο με «Πολλές φορές προσπάθησα». Να πω πως δεν με νοιάζει που έφυγες, μα στα μάτια μου φαίνεται το μαράζι. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε στην πρώτη εκτέλεση με τον άρχοντα, τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Επιστρέφουμε

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία, για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια, για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Γιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Γιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
19: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
20: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα

0: όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά, κρύταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: 39 το κιλό. Μπριζόλα λαιμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίντου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6-2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Α 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542 273 και 333 133.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Πανταχού. Καλημέρα. Από την Κρήτη με αγάπη, Ερωτόκριτος. Από το Ηράκλειο, μαζί μας ράδιο μεγαλώνει στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα στη φίλη μας, καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα. Καλή ακρόαση σε όλους εσάς και στον υπέροχο Ερωτόκριτο που... στον υπέροχο Ερωτόκριτό μου που ακούει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

0: Καλώς τον φίλο μου τον Γιώργη.
1: Καλημέρα Γιώργη. Ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης. Θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη. Καλή... Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτη και καλή εκπομπή.

0: να πούμε στον κύριο Θανόπουλο, ο οποίος κάνει τη δική του μεγάλη προσπάθεια να φτιάξει ματινάδες, να ασχοληθεί με το 15σύλλαβο που τόσο πολύ του αρέσει. Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνη, ότι δεν έχω λάβει τις ματινάδες που μου λέτε εδώ. Αν θέλετε τώρα που είμαι στον αέρα να μου τις ξαναστείλετε, γιατί με ρωτάτε ότι αυτά τα στιχάκια που στείλατε αν είναι ματινάδα, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν τα βλέπω, δεν τα έχω δει. Δηλαδή τώρα που είμαι τώρα εδώ και έχω τα μηνύματα μπροστά μου, μπορείτε να τα ξαναστείλετε, να κάνετε μία προώθηση, να έρθουν τώρα. Μέχρι τη μία προλαβαίνετε να τα ξαναστείλετε, να τα πούμε στον αέρα. Μια καλημέρα από την Αθήνα, από την κυρία Αθανασία. Αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλους που μας ακούνε. Είναι ευχαριστημένοι που μας ακούει. Τις κάνουμε καλή παρέα όπως πάντα. Ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό σε όλους τους ματινατολόγους, ματινατολόγησες, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Λέκα και στη σύζυγό του την Ελένη. Για πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που μας χάρισε ο μπάρμπας μου Αλέξης Κοκαράκης και ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργη Ξυλούρη Καντρή. Τίτλος του τραγουδιού «Χαλάλι» 2026.
1: Έχει πιάσει και χορεύει όμορφα μια κοπελιά.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο και μετά
1: θα
0: ακούσουμε και στον αέρα τον Αλέξη τον Κοκαράκη. «Χαλάλι»

0: τραγούδι, Αλέξης Κοκαράκης, με το Γιώργη τον Ξυλούρη και τον φίλο μου τον Καντρίε.
1: Παραπαλέξη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου Ανοιξέ Γιώργη Δεκάτσι. Αγαπημένα μου Ανοιξέ Μανώλη Δεκάτσι. Σας ευχαριστώ για το έργο που κάνετε στην παράδοση και σας έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Με όλη την αγάπη στο ακροατήριό σου, να έχουν υγεία όλοι.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σου. Πάντα να συνεχίσεις να προσφέρεις.
2: Δεν σταματώ.
1: Αυτό είναι γνωστό, είπαμε.
2: Εδώ έχω δύο καινούργια πάλι με τον Καντρί.
1: Ναι.
2: Περιμένω το Γιάννη το Φραγκάτσι να τα ανεβάσει στην εταιρεία.
1: Α, έτοιμα, έτοιμα δηλαδή.
2: Δεν μπορώ. Εχθές βράδυ, 12 ώρα μου ήρθε ένα θέμα και σκόθηκα και τώρα και τώρα μετά που θα τελειώσω με σένα, κάτσω να του βγάλω μισή και το φτιάξω. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι, Γιώργη μου,
1: ναι,
2: το έζησα πολλές φορές στο πάρκο όταν ήμουνα.
1: Περιέγραψε μας το λίγο με τα δικά σου λόγια.
2: Ναι. Όταν πρωτόδα, την ελευθερία τη Λουλάτσα από την Εφιά και χόρεψε τότε και πόσες άλλες αυτό, δηλαδή βλέπεις κάτι πράγματα που και από εκεί επηρεάστηκα και το έγραψα.
1: Η Εφιά έχει βγάλει πολλούς χορευτές.
2: Άναζια με εγώ έχω, ξέρεις ότι η αδυναμία μου στα στερούς είναι μεγάλη. Λοιπόν, στο επάνει δυναμή σου τρώγω χρόνο, την αγάπη μου στο ακροατήριό σου.
1: Άρα λοιπόν αυτό το τραγούδι το εμπνεύσεις από την ελευθερία τη Λουλάκη.
2: Ναι, την πρωτόδα μένα κούδεψα να φύγει το λαγούτα από τα χέρια. Στην Αθήνα την πρωτόδα τώρα που φαντάσου πόσα χρόνια πριν, αλλά αυτοί έτσι τρίζανε, γαλάνιζανε και κάθε φορά, δηλαδή συνέχεια καινούργια πράγματα στα πόδια της. Και πολλές άλλες ωραίες χορεύτριες. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, την αγάπη μου στο τρογοχρόνο, καλή συνέχεια, την αγάπη μου στο κλίμα, σε όλους τους δικούς μας, σε όλο τον κόσμο του ψηδικά.
1: Σε ευχαριστώ Παρπαλέξη, καλή συνέχεια και...
2: Σας αγαπώ.
1: Καλή υλοποίηση στα νέρια σου τραγούδι που πας τώρα να τα τελειώσεις και καλό καλοκαίρι.
2: Τα δύο είναι τελειωμένα και στο ένα συρτό τραγουδάει και ο Οδυσσέας, ο Βρέτζος, ο δάσκαλος που τονίζει δεύτερο λαγούτο, ο Καλομύρης.
1: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
2: Σας καλύζω ό,τι μπορώ. Δεν μπορώ να κάτσω φρόνημα και σας κουράζω και εσάς.
1: Δεν μας κουράζεις, ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μου σε όλους σας, γεια σας.
3: Εγώ με ένα πίθωρο

0: Χαλάλι λοιπόν, χαλάλι. Παρακαλώ.
1: Χαλάλι του κυρίου Αλέκου, χαλάλι η ζωή να ζει. Γεια σου κύριε
0: Δεν
1: Γιώργο.
0: Σταματά να σκέφτεται και η σκέψη του υλοποιεί αυτά που έχει το μυαλό.
1: Μπράβο κύριε Αλέκο, συνέχεια δημιουργία. Συγχαρητήρια θερμά και από μένα.
0: Σκέφτηκε λοιπόν τη χορεύτρια αυτή και θυμήθηκε τις παλιές όμορφες στιγμές.
1: Αυτά μας εκεντρίζουν εμάς το μυαλό κύριε Γιώργο, εμάς το μεγάλο άνθρωπο που ζήσαμε κάποιες άλλες εποχές και μέσα μου το κεντρίζουν το μυαλό κάθε μέρα η σκέψη και δεν μ' αφήνει εσύ. Γεια σου κύριε Αλέκο, σ' ακριβώς χαιρετώ και ευχαριστούμε που αγαπάς τα Στερούσια και όχι μόνο, εσύ αγαπάς όλη την Κρήτη, το δείχνεις με το έργο σου και να στην υγειά σου να κάνεις αυτό που μπορείς και αυτό που λέει η καρδιά σου. Γιατί αυτά είναι τα πνευματικά παιδιά που αφήνουμε πίσω μας όταν να φύγουμε από αυτή τη ζωή και μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι ανθρώποι και να μιμούνται και οι καινούργοι, οι νέοι να μένουν στο ποδάρι αυτήν τον ανθρώπο. Γιατί πραγματικά ήταν με αξίες ανθρώποι, με ήθος, με αξιοπρέπεια και το θεωρούμε στην πράξη με όλους αυτούς τους παλιούς ανθρώπους το τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Την αγάπη μου κύριε Γιώργο και σε εσάς, την οικογένειά σας, όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Χαιρετώ και τον γαμπρό μου τον Νίκο που είπε τα ωραία του το πρωί στη Μανώλη. Τον ευχαριστούμε για όλα που γράφει αυτό και που κάνει. Και με αφήνει και εμένα η σκέψη ήσυχη. Και μία ρήμα τώρα αυτές που θα ανάνε στο επόμενο μου πνευματικό παιδί. Που λέω αυγή λέει πραγματικά δηλαδή πώς σκεφτόμαστε εμείς οι παλιοί ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ζήσει πολλά πράγματα εμείς, εμπειρίες ζωής. Και λέω αυγή λέει σκέψη μου ευγήκε στο Σεριάνι. Όπως κατέχει από παλιά μες στη ζωή να κάνει. Αθόρυβα καμάρωνε τη φύση τον αέρα. Κι ως ήταν και Ιούνιος μια γκαψερή ημέρα. Κάπου εζήτα συντροφιά και από όσιον αποχιάσει. Και τα προβλήματα ζωής λιγάκι να ξεχάσει. Μέσα σε αυτό το λογισμό μα και την παραζάλι παντύχνει με μια συντροφιά, όχι πολύ μεγάλη. Ήταν η πίστη, η τιμή, το ήθος, η αλήθεια. Και κλούθα και περίλυπη η αλληλοβοήθεια. Ο σαν το ελαττήριο σηκώθηκα απάνω. Κι ως ήταν και σεβάσμοι, πρώτα σταυρό μου κάνω. Και λέω τος με το καλό, για πείτε μου που πάτε. Σ' αυτή την άπονη ζωή και ψεύτρα τι ζητάτε. Μα είπαν είναι εκλογές και μας ετρώει ο πόνος που μας δημιούργησε στο πέρασμά του ο χρόνος. Βγαίνει η πίστη λέει μου, πλήθινη η απιστία. Εγώ που κάποτε μες στη ζωή είχα όλα τα πρωτεία. Ποια πέρα είναι η τιμή, βουβή και απελπισμένη. Γιατί καμία αλλαγή στο κράτος δεν μένει. Το ήθος, η αλήθεια δεν είναι σαν και πρώτα. Γιατί η ψευχιά τους έκλεισε παντοτινά την πόρτα. Ο λόγος σαντριάς τιμής, σαντρικής τιμής, η αλληλοβοήθεια που είχαμε αλωτινά σαν φυλακτό στα στήθια. Όπου μας εθωρείς λέει παέ καθόμαστε πια πέρα. Γιατί μας τον εκόψανε για πάντα τον αέρα. Κλαίμε θρυνούμε συνεχώς για τα καμώματά τους και οι επόμενες γενιές να μην το βρουν μπροστά τους. Τούτα μου έδωκε εντολή σκέψη για να γράψω που τούτο το συνέστημα ποτέ δεν θα το πάψω. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε εμένα η ζωή μου. Πίστη μεγάλη στο Θεό η θεμελίωσή μου. Τιμή, αξιοπρέπεια, πιστά να μου κλουθούνε. Όλες τις μπόρες της ζωής για να με βοηθούνε. Από κοπέλι 2 χρονών έμαθα να δουλεύω και το ψωμί μου τίμια να βγάνω να μην γυρεύω κύριε Γιώργο. Αυτά.
0: Αστήρευτη πηγή κι εσείς. Ασταμάτητη, όπως τον Μπαρμπαλέξη.
1: Αυτά κύριε Γιώργο μας κεντρίζουν το μυαλό γιατί τα ζήσαμε, τα βιώσαμε και μας κεντρίζουν το μυαλό. Την αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς να μην βάλω τώρα ένα αιθιανό, γίνεται.
1: Τον εβάζεις αφιερωμένο σε όλους τους αιθιανούς και σε όλους τους μερακλείδες.
0: Αφιερωμένο.

0: αφιερώσουμε και στην Αθήνα, στο Γιώργο το Φουντουλάκη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Μανώλης.
0: Κακουδάκης.

καλημέρα και σε ένα φίλο μας που μας στέλνει το ψευδώνυμό του, King Alcatraz. Οι ρίζες μου, λέει, είναι από τη Μάνη, αλλά αγαπάμε Κρήτη και τη Λύρα. Καλημέρα από την Αθήνα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

Καλημέρα και στον Πειραιά. Στη φίλη μας την Κλειό. Συγχαρητήρια κύριε Γιώργο για την υπέροχη εκπομπή σας και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και στα Χανιά. Ρούλα Γκάνα Μπούχλη. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη. Ο Θεός μαζί μας. Σε όλο το κορατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά.

καλησπέρα και στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στον αγαπημένο ερωτόκριτό μας με την παρέα του. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Πάλι με Κωστή Κακοντάκη στη Λύρα, στα Λαγούτα, Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Κακλής. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως.

το στείλουμε στο Γιώργο Φουστάνη. Κάνε λέει ένα προσκλητήριο Χριστέ μου στον πλανήτη. Να έρθουν όλοι οι κριτικοί στη δοξασμένη Κρήτη. Και όπου κι αν πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μες στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη. Γιώργος Φουστάνης, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι φίλε Γιώργο.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Καλυμπίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
20: Που χάνεται και σβήνει.
21: Φεύγει η ζωή σαν αστραπή. Που χάνεται και σβήνει. Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μιχάλης Γρινιεζάκης. Το σπίτι του κυρού μου είναι ο τίτλος του τραγουδίου που το ψάχνετε και σας αρέσει.
22: Το σπίτι του κυρού μου θώρο, το μπορώ αδιανό και βάνω με τον...
21: Να το στείλουμε στη φίλη μας τη Γιούλη που το ζήτησε. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Μια όμορφη μέρα. αφιερωμένο το τραγούδι που παίζει στα εγγονάκια μου που κάνουν διακοπές με τη γιαγιά και τον παππού μαζί μας.
22: Και να ξαναγίνουν.

τον ευκαλυπτό κι όποιος κι αν επέρασει. Όποιος κι αν επέρασει να το κεράσει μια ρακή, κουβέντα να του πιάσει.

της την καταδιά που έχουμε τη μεγάλη. Ωχ, την παντέρμη γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα κρασάκι.

0: χρόνια και μαζί εμισέψαμε και εκείνη. Μισέψαμε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει.
1: Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει. Το σπίτι του καιρού μου, Μιχάλης Γρινιεζάκης. Μας έχει στείλει τις ματινάδες, τα στιχάκια αυτά που προσπαθεί να φτιάξει ματινάδες ο κύριος Κωνσταντίνος Στανόπουλος. Με λίγη επεξεργασία γίνονται άριστα. Η πρώτη θέλει πολύ να φτιαχτεί. Λες, κύριε Κώστα, αλάργο μαύσεις μοναχό και το κατές κιόλας. Βέλος μέσα στην καρδιά, δεν λέει μπλιό να φύγει. Δεν έχει ομοιοκαταληξία, πρέπει να έχει ομοιοκαταληξία. Ενώ η δεύτερη, λες, αλάργο η ζωή κυλά και καίγομαι για σένα. Δεν παγουδιένει ο πόνος μου, λεπτό χωρίς εσένα. Αυτή μάλιστα. Και νόημα έχει και ομοιοκαταληξία έχει. Για σένα, εσένα. Παρακάτω, αλάργο πλοίο δε ζω από την αγκαλιά σου. Μίσεψες, μα πονεί η καρδιά. Και δεν παγουδιένει ξανά.
0: Να φτερουγήσει πάλι η καρδιά μου.
1: Θέλει λίγο φτιάξιμο αυτή. Στο δρόμο γυρεύγω γιατρό, αλάργω από τα θηρία να παγουδιάσω την πληγή. Μου φέρνει αδικία. Θηρία αδικία. Αλάργω πάει ο λογισμός μου, τη νύχτα που νυχτώνει. Δεν παγουδιένει η καρδιά, ο πόνος δεν μερώνει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λίγο και θα στρώσει η ματινάδα, θα φτιάξουν τα πράγματα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι. Χαιρετώ.
1: Καλώς τον κύριο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα.
2: Εδώ είμαστε παρέα, τρώμε, πίνουμε και σας ακούμε. Το λόγο μου περάσαμε μαζί, ωραία.
1: Αυτό χαίρομαι κι εγώ. Ότι περνάμε όμορφα μαζί.
2: Μη τυχόν και σε βγάλει ο δρόμος Χανιά και δεν πάρθουμε τηλέφωνο, πρέπει να δώσω τηλέφωνο.
1: Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
2: Να το δω. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Τα χαιρετήματά μου, την αγάπη μου, στην οικογένειά σου. Τον Καλογεράκη δεν μας ακούει, λέει, σήμερα τον άκουσα.
1: Χάλασε το ράδιο, χάλασε την Παρασκευή,
2: ναι, τον άκουσα. Οι κούρες μου με την κόρη μου δουλεύουν μαζί, έχουν μεγάλη αγάπη. Και σε όλο τον κόσμο. Στο Σωμαροστελή, όποιος μας ακούει. Τα λέμε την Παρασκευή.
1: Καλό μεσημέρι και την Παρασκευή με καλό. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, γεια.
1: Έλα. Γωνιανάκης, σε περιμένω.
0: Να αφήσεις κοντά μου, να φτερουγήσει.
1: Βασιλικάκι μου. Για.

0: παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς την.
1: Έπαμε και εγώ.
0: Και εγώ να σε ακούσω, καιρό.
1: Εντάξει, αφού δεν είχαμε τη Δευτέρα.
0: Δεν με αφήσανε.
1: Μα άλλη φορά πάρεις απουσία.
0: Θα μείνω στην ίδια τάξη, ποιο το πει, ο Ηλίας. Θα μείνω στην ίδια τάξη εδώ.
1: Δεν τον άκουσα γιατί δεν ήμουν εδώ, αλλά τώρα πρόλαβα εγώ και ήρθα.
0: Πες μου μια, πες μου.
1: Να σου πω δυο.
0: Ωραία, να σου πω
1: και
0: μετά.
1: Θα σου πω, θα καλημερίσω με πρώτα τις φίλες, τη Ρούλα, την Έλενα. Και στην Έλενα θα πούμε χρόνια πολλά, γιατί έχει σήμερα γενέθλια.
0: Να ζήσει, να ευτυχήσει, χρόνια πολλά και από εμάς.
1: Σ' άκουσε, σ' ακούει. Εγώ θα πω, Έλενα, σου εύχομαι τα χρόνια σου να τα εκατοστήσεις και να σ' αξιώσει ο Θεός χίλιες χαρές να ζήσεις. Όλα του κόσμου τα καλά να δούνε να σε βρούνε και οι πέτρες να γεννούν καρδιές για σένα να χτυπούνε. Πουλιά να γίνουν οι χαρές και να σου τσελαϊδούνε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά από μένα να σου πούνε. Με την αγάπη μας όλων, Έλενα, να σε χαίρεται ο Νίκος και η κόρη σου. Τη Ρούλα μας πάρα πολλά φυλάκια και τώρα δεν προλαβαίνει του Αναστάση τραγούδι.
0: Προλαβαίνω.
1: Εντάξει, όλα καλά. Πες μου εσύ, γιατί εγώ ήταν οι μαντινάδες από το βιβλίο της κυρίας Μιλογιαννάκη.
0: Και εγώ θα σου πω μια του ραπτάκι του Συντέκνου που λέει «Με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα. Σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς
1: εσένα.
0: Εμένα.
1: Ποιο άλλο. Άσπρο μου τριαντάφυλλο κι όμορφο γιασεμί μου, με τη καρδιά μου την καρδιά σου δίνω την ευχή μου». Λέει η κυρία Μιλογιαννάκη.
0: Και έχει άλλη μία γιατί πάει μαζί. Λέει «Με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις.
1: Ωραία.
0: Δίνω τροφή του στεναγμού, ίσαμε να γυρίσεις».
1: Το όνειρο λέει «Όχι πάλι δεν πάει». Δεν έχω. Πάντα σου σαν τον αετό. Τα ξέκορφα να βγαίνεις. Να ξεπερνάς τα σύννεφα. Με τα άστρα να ξωμένεις. Σε κάμω αστροναύτη.
0: Ναι. Έτοιμος είμαι.
1: Η μάνα λέει που σε γέννησε, ο θιός να τη ταξώσει, στην πιο ψηλότερη κορφή να σ' αποκαμαρώσει.
0: Κατέχεις.
1: Εσύ να καμαρώσεις τα διδυμάτια τώρα που θα περιμένεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κατέχεις, λέει ο Ραπτάης, να το κλείσουμε με αυτό. Κατέχεις γιάντα αλμυρή, γεύση το δάκρυ έχει.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι ο πόνος θάλασσα και ο ντεφουσκόνη τρέχει.
1: Η Παναγία λέει «Δέσποινα, Αγία του κόσμου σκέπη, να στείλει την αγάπη τζι, Γιώργο μου να σε βλέπει».
0: Όλο τον κόσμο να βλέπει.
1: Ναι, μάλλα όλο τον κόσμο. Τελειώσαμε
0: την Παρασκευή
1: τα παιδιά,
0: με το καλό. Ναι, τελειώσαμε σε λίγο.
1: Καλές επιτυχίες και εμένα έγραψε καλά σε όλα, λέει. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει πρόβλημα.
0: Θα βγουν οι βαθμολογίες για όλους. Πιστεύω να είναι καλές βαθμολογίες για όλα τα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι να μην είναι η ζωή, δεν τελειώνει εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Όλα καλή σου, Γιώργο Λεκάτσι. Φυλάκια στο σπίτι σε όλους.
0: Την Παρασκευή με καλό, σε περιμένουμε.
1: Και βέβαια.
0: Ζωηδάκης.

είσαι καλά, Έλενα Σταρχάνες μας έστειλε και φωνητικό μήνυμα. Τα ακούσαμε και τη φωνή της. Ευχαριστεί και εμένα και την κυρία Εύα για τις ευχές μας για τα γενέθλιά της. Να είσαι καλά, Έλενα. Ό,τι επιθυμείς, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χαρούμενα γενέθλια και του χρόνου, και του χρόνου με υγεία. Να σου στείλουμε και τις ευχές. Να έχει το τραγουδάκι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στέλνει και ο Βαγγέλης ο Πιθαρούλης που τραγουδάει. Για όσους έχουν κάθε λόγο να χαίρονται. Να σας πω έχετε γενέθλια, εσείς σας που γιορτάζετε.

0: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τελειώνει η εκπομπή και φεύγουμε σε λίγο, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλά.
1: Καλά. Πού είστε, σε χάνουμε, εξαφανίζεστε.
0: Δύο Δευτέρες τώρα έπρεπε να απουσιάσω και ζητώ συγγνώμη και στον αέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι θέμα συγγνώμη.
0: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Το λέμε γιατί μας ελείπεις, όχι για κανένα λόγο.
0: Πιστεύω να μην ξανατύχει έτσι να απουσιάσω.
1: Λοιπόν, χαιρετήσω τον Ηλία στο Γιουζέκα, τον Μπουστάρο, την Κατερίνα στη Γιάννο, την κυρία Εύα Πάξα πριν από λίγο, ωραίες βαδινάδες σου λέει. Το Χαραλάμπι και όλο τον κόσμο και λέω λοιπόν κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα τραπώ το δάκρυ μου στο μάγουλο να αφήσω. Φτάνει λέει να γίνει αφορμή για να, φτάνει να γίνει αφορμή για να γυρίσεις πίσω. Και έρχεσαι, φέρνεις τη χαρά. Φεύγεις, αφήνεις πόνο. Είναι δύο συναισθήματα που εγώ τα νιώθω μόνο. Και αφού έχω αισθήματα νεκρά, λέει, και όνειρα σκοτωμένα, θα καταστρέψεις, δεν μπορείς τίποτα από μένα.
0: Μπράβο, ωραίες όλες.
1: Αυτά.
0: Εγώ θα σου πω τότε μία κλείνοντας και σημείωσέ τη για την Ματινατάρα, είναι το Γιώργη του Χρονάκη, το αείμνηστο από το Αστρίτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε πει ότι όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δεν μου κάνουν. Mm-hmm. Δύο λόγια από τα χείλη σου γλυκά αυτά με φτάνουν.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τα λέμε. Καλό απόγευμα.
0: Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης.
2: Ο πλουσιότερος υγιής είμαι και το πιστεύω.
0: Από την εκπομπή της Αριστείας, ο πλουσιότερος της γης.
2: Κάθε που τσιγυρεύω.
0: Για την οικογένειά του στα Σφακιά, για τη θεία του στα Χανιά και για την κυρία Εύα.

πράγματα απλά τι κάνουν σημαντικούς τους ανθρώπους. Κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα την εκπομπή. Να περάσετε μια όμορφη ημέρα. Την Παρασκευή στις 11 να είμαστε καλά, να ξαναβγούμε στον αέρα, να τα ξαναπούμε. Και ξαναλέω τη μαντινάδα του Χρονάκη. Όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δεν μου κάνουν. Δυο λόγια από τα χείλη σου γλυκά, αυτά με φτάνουν. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Δεν είπα την αφιέρωση του Μπαϊράμ, του φίλου από το Αϊβαλί. Άλλο Μπαϊράμ. Στο όμορφο Αϊβαλί. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, Μπαϊράμ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
15: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
15: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές

0: 66 in Aluminium.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: 768.
6: Παράδοση
7: και τεχνολογία
6: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
7: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android.

ακριβώς 10 λεπτά μετά από τη μία. Ακριβώς η ώρα μας, όπως πάντα, συνεπέστατη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι, ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη, η Τετάρτη είναι σήμερα, 17 Ιουνίου. Ζωντανά, ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας, φίλες και φίλοι. Το ανοιχτό μικρόφωνο με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη, όπως πάντα, όπως καθημερινά, αυτήν εδώ την ώρα, από την αγαπημένη σας συχνότητα 89,8, το ράδιο Μεγαλόνισος, είναι το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, το οποίο κάνει μία παρένθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, μία αλλαγή στο πρόγραμμά του αυτή την ώρα, μία με δύο καθημερινά, για να μπούμε και λίγο στην ενημέρωση, να σχολιάσουμε και λίγο την επικαιρότητα, να επικοινωνήσουμε και λίγο διαφορετικά, να σχολιάσουμε και αρκετά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Νομίζω ότι σε όλους κάνει καλό αυτό και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλοι, έτσι ώστε να λαμβάνουμε και την ενημέρωσή μας παράλληλα με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση από τον αγαπημένο μας σταθμό. Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε φυσικά και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5, αλλά και βέβαια στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος στη συχνότητα 91,8. Το σήμα του σταθμού μας φτάνει και μέχρι την άλλη άκρη της γης, μέχρι την... σε όλη τη γη, μπορώ να πω, με τη χρήση του ίντερνετ φυσικά. Radiomegalonisos.gr είναι η ιστοσελίδα μας και φυσικά θα στείλω αρχικά πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους του εξωτερικού που η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα έντονη εδώ στην εκπομπή μας. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και τους ευχαριστούμε για αυτό, και το σημαντικό είναι ότι και οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αγωνιούν παράλληλα, όπως και με εμάς τους ίδιους, για ό,τι συμβαίνει στο νησί μας. Αυτοί ίσως και λίγο παραπάνω θα μπορούσαν να πω ότι αγωνιούν και θέλουν τα πράγματα να διορθωθούν και να πηγαίνουν καλά για την Κρήτη μας. Ζουν και αυτοί μακριά, αλλά η σκέψη τους, η αγάπη τους, η καρδιά τους είναι εδώ στο νησί. Γι' αυτό στέλνω και την πρώτη καλησπέρα σε όλους αυτούς. Βεβαίως και καλησπέρες πολλές σε όλους και σε όλες εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ κοντά μας. Έχουμε αρκετά θέματα της επικαιρότητας να δούμε και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Και δεν θα ξεκινούσα φυσικά με κάτι άλλο, με τα δύο αυτά σοβαρά ατυχήματα, πάλι σοβαρά ατυχήματα με πατίνια που είχαμε στο νησί μας μέσα σε 24 ώρες. Έντονο προβληματισμό πραγματικά προκαλούν αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα με πατίνια που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών, 24 ωρών στην Κρήτη, με αποτέλεσμα δύο ανήλικοι να νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στο χωριό Δαφνές Ηρακλείου, όπου ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με πατίνι χωρίς κράνος. Το παιδί υπέστη σοβαρές βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Παγνί, όπου εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι πρώτες ώρες

θεωρήθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθεροποίηση και έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Λίγες ώρες αργότερα, φίλοι μου, την περασμένη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, σημειώθηκε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο, αυτή τη φορά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, εδώ στο Ρέθυμνο, στον δρόμο Ροδάκινο-Κούμη. Ένας 16χρονος που οδηγούσε πατίνι έχασε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι της περιοχής. Από την πτώση ο ανήλικος τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός του και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του, σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής, πριν διακομιστεί και αυτός στο Παγνί. Ο 16χρονος νοσηλεύεται επίσης στην μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου. Παρά τη σοβαρότητα και των δύο περιστατικών, οι πληροφορίες από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικές, καθώς κανένα από τα παιδιά δεν διατρέχει πλέον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αποκατάστασή τους. Τα δύο ατυχήματα έρχονται να αναδείξουν για μία ακόμα φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση πατινιών, ειδικά από ανήλικους, και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Η τελευταία ενημέρωση, φίλοι μου, που υπάρχει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή, τον κύριο Κτενιαδάκη, ο 14χρονος και ο 16χρονος παραμένουν στη ΜΕΘ με την κατάστασή τους να είναι σταθερή, ωστόσο δεν έχουν διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο. Ο πατέρας του ενός παιδιού, του 14χρονου, ανέφερε ότι στους αστυνομικούς ότι έπεσε σε μία λακκούβα με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί. Κανένας από τους ανήλικους, πρέπει να πούμε, ότι δεν φορούσε κράνος, και το τραγικό σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν το εντοπίσατε και εσείς, το τραγικό σε αυτές τις ειδήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ότι συνέβησαν σε επαρχιακούς δρόμους. Αυτό κάνει ακόμα πιο τραγικό το όλο θέμα. Τα παιδιά αυτά κινούνταν σε επαρχιακούς δρόμους που όλοι γνωρίζουμε, και τις ταχύτητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν πολλοί στους επαρχιακούς δρόμους. Όπως ξέρουμε επίσης ότι οι επαρχιακοί δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί, αρκετά σημεία των επαρχιακών δρόμων κρύβουν τρομερούς κινδύνους, και είναι απορίας άξιων πραγματικά πως οι γονείς αυτών των παιδιών επέτρεψαν στα παιδιά αυτά να κινούνται με πατίνια σε αυτούς τους δρόμους. Εδώ με το αυτοκίνητο κινείσαι σε αυτούς τους δρόμους και έχεις στα μάτια σου 14 και προσέχεις όχι για τις λακκούβες μόνο, αλλά και για αυτούς που τρέχουν, για αυτούς που δεν ξέρουν το δρόμο και πηγαίνουν στην άλλη ρόιδα, για χίλια δύο πράγματα. Και αυτοί εδώ οι ανήλικοι που μιλάμε τώρα κινούνταν στους δρόμους αυτούς χωρίς κράνος, σε δύο ροδάκια από τα πατίνια, τα οποία δεν μπορούν να σε προστατεύσουν πουθενά. Πρέπει να μπουν άμεσα αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν αναγγελθεί και αυτά που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να κάνει για τα πατίνια. Πρέπει να μπει άμεσα, γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι μία μάστιγα που καθημερινά χτυπάει την νεολαία, χτυπάει τα νέα παιδιά που το παίρνουν το πατίνια απερίσκεπτα, χωρίς να γνωρίζουν, και το χρησιμοποιούν λες και είναι κάποιο μηχανάκι, λες και είναι κάποιο ποδήλατο, σε όποιο δρόμο υπάρχει, ακόμα και στα πεζοδρόμια που κινούνται. Κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και δεν προσέχουν ούτε τους πεζούς. Κινούνται, και εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο, τους έχω δει πάρα πολλές φορές, κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στη λωρίδα που κινούνται τα ποδήλατα και δεν προσέχουν κανένα. Δεν τους ακούει ο άνθρωπος που έρχονται από πεζός που περπατάει, δεν τα ακούει τα πατίνια. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην κόβουν ταχύτητα, να περνάνε από δίπλα από τον κάθε πεζό και βλέπεις τον άνθρωπο και πετάγεται από το φόβο του. Και βέβαια δεν έχουν κανένα έλεγχο του πατινιού. Αν πατήσεις φρένο, δεν πρόκειται να σταματήσει με την ταχύτητα αυτή που τρέχει. Πρέπει να μπουν άμεσα όρια σε αυτό το θέμα. Καλά είναι τα πατίνια, δεν λέμε να μην τα χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει όριο, και ειδικά
στα νέα παιδιά που ξέρουμε πολύ καλά ότι και μετατροπές κάνουν στα πατίνια, δηλαδή τα παίρνουν τα πατίνια και σίγουρα πολλοί από αυτούς πειράζουν και την τελική ταχύτητα ώστε να τρέχει λίγο περισσότερο και λίγο πιο γρήγορα το πατίνι. Όλα αυτά είναι γνωστά. Δεν περιμένουμε να τα μάθουμε τώρα. Θα πρέπει να θερνήσουμε όμως από ό,τι φαίνεται και άλλα θύματα και άλλους τραυματίες και άλλα παιδιά για να δούμε τελικά τι θα γίνει σε αυτή την κατάσταση. Centro Kitchen, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να δημιουργήσετε, είτε πρόκειται για την μόνιμη κατοικία σας, είτε πρόκειται για την εξοχική σας κατοικία, μιας και πλησιάζει καλοκαίρι και όλοι λίγο πολύ αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, είτε πρόκειται για τον επαγγελματικό σας χώρο ή για κάποιο τουριστικό κατάλημα, η εταιρεία Centro μπορεί να σας εξυπηρετήσει, μπορεί να σχεδιάσει, μπορεί να υλοποιήσει και μπορεί να κατασκευάσει αυτό που ονειρεύεστε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Αμέτρητες λύσεις, αμέτρητες προτάσεις, ιδέες που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς και βέβαια ακολουθούν πάντα τις νέες τάσεις. Η εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου σας περιμένει καθημερινά για να σας καθοδηγήσει και να υλοποιήσει αυτό το οποίο ονειρεύεστε. Υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στα Χανιά, στην περιοχή του Πασακακίου, όπου ένας 99χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό. Τον 99χρονο εντόπισε ο γιος του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία κατέληξαν ότι πρόκειται για αυτοκυρία. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Να σας πω φίλες και φίλοι για την εταιρεία FreeGoRent. Να σας υπενθυμίσω ότι η εταιρεία FreeGoRent βρίσκεται εκεί για να σας εξυπηρετήσει τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο βέβαια, σε κάθε εκδήλωση όπου υπάρχει εκδήλωση και όπου υπάρχει ανάγκη ψήξης και κατάψυξης, η εταιρεία FreeGoRent διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους μπορεί να τους μεταφέρει στο χώρο που τους χρειάζεστε, είτε είναι ο χώρος των εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι κάποιο κτήμα στο οποίο μπορείτε να κάνετε την εκδήλωσή σας, είτε ακόμα και στην αυλή του σπιτιού σας, σε κάποιο πρόγραμμα ή σε κάποια άλλη εκδήλωση. Η εταιρεία FreeGoRent μεταφέρει τους ψυκτικούς θαλάμους που διαθέτει και τους αφήνει εκεί για όσο διάστημα τους χρειάζεστε. Οι ψυκτικοί θάλαμοι αυτοί διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, πετυχαίνοντας έτσι την σωστή θερμοκρασία των τροφίμων, αλλά και δίνοντας μια επιπλέον εναλλακτική στο να έχετε τα ποτά σας πιο εύκολα παγωμένα, γιατί καλοκαιράκι είναι και οπωσδήποτε το κρύο είναι καλύτερο. Η εταιρεία FreeGoRent πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28310 26445 ή στο 6932 197127. Σκηνές αναστάτωσης εκτελήχθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν ένας άντρας προκάλεσε από νωρίς το πρωί δύο διαδοχικά επεισόδια που κορυφώθηκαν με εισβολή στο γραφείο του Δημάρχου και εκτεταμένες ζημιές στο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο άντρας βρέθηκε έξω από το Δημαρχείο Ρεθύμνου και αναποδογύρισε τα στάντ με τις αφίσες που βρίσκονται στην είσοδο του κτηρίου. Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε αναστάτωση σε περαστικούς και πολίτες που περνούσαν από το σημείο, παρακολουθώντας έντρομοι το περιστατικό. Ωστόσο, το επεισόδιο δεν έληξε εκεί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος άντρας επέστρεψε στο σημείο και αναποδογύρισε εκ νέου τις αφίσες στην είσοδο του Δημαρχείου, ενώ στη συνέχεια εισήλθε στο χώρο του Δημαρχείου και ανέβηκε στον πρώτο όροφο, κατευθυνόμενος με ένταση προς το γραφείο του Δημάρχου. Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να τον σταματήσουν και να πληροφορηθούν τον λόγο της παρουσίας του, εκείνος κινήθηκε με έντονη επιθετικότητα και εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να αναποδογυρίζει έπιπλα, να φωνάζει, να βρίζει και να απειλεί, προκαλώντας ζημιές στο χώρο. Οι υπάλληλοι, εμφανώς τρομοκρατημένοι, ειδοποίησαν την αστυνομία που έφτασε άμεσα στο σημείο. Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ ο Δήμαρχος, να υπενθυμίσουμε, ότι απουσιάζει ως γνωστόν στην Αθήνα. Τα κίνητρα του άντρα δεν έχουν γίνει γνωστά, παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Μετά το ξεσπασμά του, ο άνδρας κατάφερε και αποχώρησε από το Δημαρχείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής, πρέπει να σας πω, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και τον αναζητούν για να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι έμπειροι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ να σημειώσουμε ότι παρόν στο Δημαρχείο ήταν και ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, ο κύριος Χρήστος Παπαδάκης. Έτοιμοι για διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι, πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτο χώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
10: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
16: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
19: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
18: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Και τώρα με έχεις μάθει, τώρα το ξέρεις. Είσαι Κρήτη, βρίσκεσαι Κρήτη.
22: Αυτή τη στιγμή είμαστε Αθήνα.
21: Αθήνα, μάλιστα.
22: Την Παρασκευή παίζουμε να δώσω ένα μαγαζί.
21: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε θα...
22: Σεβάτω στην εικόνα και στο ρέθμα, στο ρούλι.
21: Έχει ξεκινήσει. Α, στο ρούλι εδώ στην παραλία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα σε απολαύσουμε και εκεί, να απολαύσουμε και το καινούριο τραγούδι. Πες μας δύο λόγια για τον τρελό που κυκλοφόρησες πρόσφατα.
22: Ο τρελός είναι ένα ωραίο κομμάτι. Καταρχήν μου αρέσει σε μένα πάρα πολύ. Είναι σε μουσική του Γιώργου του Χαλτζιαδάκη, και η στίχη είναι του Γιάννη του Θεοδωράκη, της Μάρος Γιώργη Λαδάκη και κάποιοι είναι δική μου.
21: Μάλιστα. Έχεις συνεργαστεί ξανά με τους ανθρώπους αυτούς, με κάποιους από αυτούς, έτσι δεν είναι, Μανώλη, σε προηγούμενες?
22: Με όλους.
21: Πώς είναι η συνεργασία μαζί τους κάθε φορά?
22: Ενδιαφέρον.
21: Και
22: ο Γιάννης, ιδιαίτερα με τον Γιάννη, έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα μαζί.
21: Ναι.
22: Και μάλιστα αυτές τις ματινάτες ο Γιάννης μη είχε βάλει στο σβούρο που λέμε να τις γράψω, που είχε δώσει αρχικά τις ματινάτες, που λέει 10 γιατροί, ψυχίατροι με έχουν εξετάσει. Και μετά στην Αθήνα που έπαιζε στο Άγιο Νέρι, γιατί Μάρο και μου είχε δώσει το βάνοντα με τη λογική, και έτσι πάτρεψα μερικές ματινάδες.
21: Μάλιστα.
22: Και αυτό το κομμάτι.
21: Και προέκυψε ο τρελός. Πού παραπέμπει τώρα το τραγούδι αυτό? Παραπέμπει στην τρέλα του έρωτα, στην τρέλα της δημιουργίας ή σε όλα αυτά μαζί?
22: Για να κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, και ιδιαίτερα στον έρωτα και στις ανθρώπινες σχέσεις, πρέπει να έχουμε και μια δόση τρέλας.
21: Βέβαια.
22: Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση μέσα μας.
21: Έτσι ακριβώς είναι. Και εσύ το περνάς αυτό στον κόσμο, να ξέρεις, Μανώλη, με την ένταση.
22: Είναι ο τρελός, δηλαδή.
21: Ακριβώς, με την καλή έννοια το τρελός, έτσι. Η ένταση αυτή που έχεις, η αγάπη και το παλμός που μεταδίδεις στον κόσμο, τους βγάζεις στην τρέλα κι αυτούς. Έτσι δεν είναι? Τους βλέπεις από κάτω. Και είτε χορεύουν, γλεντάνε, πίνουν, διασκεδάζουν. Δεν υπάρχει κανένας που να μην περνάει καλά όταν βρίσκεται.
22: Περνώ καλά πάνω στο πάλκο. Εισπράττω πολύ αγάπη, την ανταποδίδω κι εγώ, και έτσι. Βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα και περνούμε καλά στα γλένια.
21: Εμείς βλέπουμε στα social,
22: και αυτοί υπάρχονται.
21: Εμείς βλέπουμε στα social, επειδή σε ακολουθούμε ανελιπώς, ότι περνάτε καλά και εκτός από τα γλέντια. Βλέπω εκεί με τα παιδιά τους συνεργάτες σου, μια χαρά, τι ταξιδάκια κάνετε και ωραία δραστηριότητες και ωραίες βολτούλες. Πολύ καλά περνάτε.
22: Έχω καλά παιδιά συνεργάτες.
21: Αυτό είναι το βασικό, εκεί ήθελα να καταλήξω.
22: Άρα δεν είναι μόνο την ώρα που βρισκόμαστε πάνω στο πάλι.
21: Βέβαια.
22: Δεν ανταμώνουμε τότε μόνο, αλλά γενικότερα κάνουμε καλή παρέα.
21: Έτσι.
22: Και ιδιαίτερα τώρα που είχαμε πάει και στην Αυστραλία ένα μήνα.
21: Μάλιστα.
22: Και περάσαμε φανταστικά, είχαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας, άρα είμαστε συνέχεια μαζί και περάσαμε πολύ όμορφα.
21: Έτσι, μα αυτό είναι, και αυτό πρέπει να βγαίνει και στον κόσμο για να περνάνε όλοι καλά. Όταν ακούσαμε το τραγούδι, Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι νιώσαμε αμέσως εμείς και εδώ από το σταθμό μία αυτή την ένταση που σε χαρακτηρίζει. Σε σένα ποια ήταν έτσι το πρώτο συνέστημα όταν το άκουσες ολοκληρωμένο και το απόλαυσες?
22: Μ' αρέσει. Έτσι, μ' αρέσει το όλο σύνολο πάρα πολύ, και οι στίχοι μ' αρέσουν, αλλά και η δουλειά που κάμανε στο στούντιο έχει παίξει την ενορχήστρο, την έχει κάνει ο Στέλιος Βαβαδάκης. Το παιδί παίζει μαζί με όλα του χέρις. Έκαμε πολύ καλή δουλειά και ο Παναγιώτης ο Μαραχάκης στο στούντιο. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ακουμπά όμορφα.
1: Έτσι. Εσύ Μανώλη, πρέπει να πούμε ότι κρατάς και πάντα γερά τις ρίζες στην κριτική παράδοση, αλλά σε βλέπουμε και ταυτόχρονα τολμάς και φέρνεις ένα πιο σύγχρονο αέρα στα τραγούδια σου. Πόσο εύκολο είναι τώρα να ισορροπείς ανάμεσα στο χτες και το σήμερα της μουσικής?
22: Δεν είναι θέμα τόλμης. Είναι ο καθένας ό,τι του βγει το κάνει.
1: Έτσι.
22: Σε συγκεκριμένη περίπτωση εμένα που κάνουν προτάσεις διάφορες συνθέτες να γράψω κάποια κομμάτια, αν μου κάνουν κλικ και μπορώ να τα πω, θα τα πω.
1: Σωστά, σωστά. Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει, γιατί...
22: Και τώρα την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
22: θα κυκλοφορήσει άλλο ένα κομμάτι πάλι.
1: Μπράβο, πες τα μας αυτά.
22: Η μουσική είναι παραδοσιακή, αλλά η στίχη είναι δική μου, έτσι, ένα,
1: ναι,
22: κομμάτι που έχει πολύ ιδιαίτερη αξία για μένα, με τίτλο «Μου λείπει ο πατέρας μου».
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε με αγωνία να το ακούσουμε, Μανώλη. Ξέρουμε πολύ καλά τη μεγάλη αγάπη που είχες και έχεις στον πατέρα σου και πόσες φορές έχεις τραγουδήσει για αυτόν τον άνθρωπο και πόσο ψηλά τον έχεις, και νομίζω το τραγούδι αυτό θα αποτυπώσει σίγουρα αυτή την...

0: με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ένα από τα ωραία, τα τελευταία τραγούδια του Μανώλη του Κονταρού, πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ, θα το απολαύσουμε σίγουρα το καλοκαίρι, αυτό είναι δεδομένο, και από ό,τι μας ανημέρωσε και ο Μανώλης του Κονταρού στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε, τον έχει αγαπήσει και αυτός ήδη πάρα πολύ. Τα βάνω με τη λογική και η λογική τα χάνει. Είμαι τρελός και ο τρελός ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ωραίο μήνυμα μας περνάει ο Μανώλης ο Κονταρός για το καλοκαιράκι που μας έρχεται. Χρειάζεται, φίλοι μου, η τρέλα. Χρειάζεται αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων. Διαφορετικά δεν θα είναι καλά τα πράγματα, θα δυσκολευόμαστε εμείς. Οπότε η τρέλα κάνει καλό και πολλές φορές ισορροπεί και καταστάσεις. Εύστοχα λοιπόν ο Μανώλης ο Κονταρός, το νέο του τραγούδι. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τον απολαύσαμε πριν και τον ακούσαμε και μάθαμε τα νέα του. Πλησιάζουμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι. Να σας πω και πάλι για την εταιρεία Centro. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, από το σχεδιασμό ακόμα, οι άνθρωποι της Centro μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας προτείνουν, μπορούν να φτάσουν ακριβώς εκεί όπου σκέφτεστε και εκεί όπου ονειρεύεστε, προκειμένου να δημιουργήσουν αυτό που πραγματικά θέλετε στο χώρο σας, είτε είναι η κατοικία σας είτε είναι ο επαγγελματικός σας χώρος. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον Κόμβο Ατσιπόπουλου και φυσικά υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα θα σας φανούν χρήσιμα σε κάθε περίπτωση που ετοιμάζετε, που φτιάχνετε κάτι. Επίσης να σας πω, φίλες και φίλοι, για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά. Διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε και για όσο χρόνο τους χρειάζεστε. Οι θάλαμοι διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη, ό,τι εσείς επιλέξετε, για να έχετε τα τρόφιμα στη σωστή θερμοκρασία τώρα με τις ζέστες, αλλά και να παγώσετε τα ποτά ακόμα πιο εύκολα. Είτε λοιπόν έχετε γάμο, είτε έχετε βάπτιση, είτε πρόγαμο, είτε είναι το πανηγύρι του χωριού σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28 3 10 26 4 4 5. Υπάρχει και το 69 32 19 71 27, πάντα με την υποστήριξη της γνωστής εταιρείας Μανιατάκης Κλίμα, που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία Frigo Rent. Τώρα, αν το παιδάκι σας είναι από 3 έως 6 ετών, αυτό το Σάββατο, μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα με δημιουργική απασχόληση παιδιών, διοργανώνεται από το Confetti, διοργανώνεται στο γνωστό χώρο Φάους, που βρίσκεται στον Ηγουμένου Γαβρίλ 103 μέσα στη ΣΟΑ, στις 6 το απόγευμα για 2 ώρες. Επιλέξτε να πάτε τα παιδάκια σας εκεί, θα περάσουν φανταστικά, θα δουν κουκλοθέατρο, θα έχει ανάγνωση παραμυθιού, χειροτεχνίες, παιχνίδια δράσης και μουσικοκινητική. 2 ώρες γεμάτες με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, για να περάσουν φανταστικά και να ξεκολλήσουν από τα κλασικά που κάνουν καθημερινά, έτσι να κάνουν κάτι το ξεχωριστό. Αν ενδιαφέρεστε να κρατήσετε θέση, 69 79 53 53 66, διαφορετικά βρεθείτε στο Φάος στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι εδώ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το ανοιχτό μικρόφωνο, για να τα πούμε αύριο. Να
2: περάσετε. Ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
9: αλουμίν.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
15: από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
21: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
20: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
21: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
20: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
21: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
22: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Παλιού καιρού μου ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, γεια σας και σήμερα. Ακούτε τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα στους 87,5 ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM. Η εκπομπή μας Παλιού καιρού μου ανάμνηση μεταδίνεται κάθε Τετάρτη 2 με 3. Αναμεταδίνεται σε όλη την Κρήτη από συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, να είναι καλά. Πέμπω με τις χαιρετισμού μας και στο ράδιο μεγαλώνεις ως το Ρέθεμνος. Αλλά μας ακούτε και από το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Σούλη τη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom. Σούλο τον κόσμο από το CreteFM.com. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5122-159. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cretefm@gmail.com. Παλιού καιρού μου ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι, για να θυμούνται οι παλιοί, αλλά και για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.

Παλιούτσε ρούμα ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι, ήθη και έθιμα να πω, να ακούν μικροί μεγάλοι. Παλιούτσε ρούμα ανάμνηση, τσινιώτης μου σε φέρια, διαβάζω ξεφυλίζοντας του νου μου τα τευτέρια. Οι μαντινάδες που είναι αφιερωμένες στην εκπομπή μας από τον Πατακοστελή και από τον Παπαστεφανάκη το Γιάννη, και ευχαριστούμε να είναι καλά και που βρίχνονται και ξεκινούμε σιγά σιγά να σαλεύουμε τα στρατάκια μας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την οδηπορία μας της προηγούμενης εκπομπής, διότι έχει καθιερωθεί από την παλιού και ρούμα ανάμνηση τον Ιούνιο, στις τελευταίες εκπομπές τον Ιούνιο, να λέμε κάποιους προορισμούς στην Κρήτη, να πάτε να δείτε και να ακούσετε, να δείτε και να ακούσετε από τις σπουδαγμένους, που λέει ο Καβάφης. Δηλαδή τις σπουδαγμένους εννοώ τις παλιούς ανθρώπους που υπάρχουν ακόμη, αλλά και τις νεότερους που ζουν ακόμη και αντέχουν και μένουν στα χωριά και τα συντηρούν. Να δείτε ωραία πράγματα. Και βέβαια η κεντρική μας ιδέα είναι να ξεφύγουμε λιγάκι από την πεπατημένη. Τι θέλω να πω? Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή να πω που να πάτε το καλοκαίρι στην Κρήτη και να μην αναφέρω τη Σαμαριά, ένα φαράγγι διάσημο σ' όλο τον κόσμο που το περνά χιλιάδες κόσμο, ο Φάραγκας, ο Ομαλός το οροπέδιο, να κατέβεις στο Ξυλόσκαλο, να περάσεις στο Φαράγγι, να κατεβείς Αγιαρουμέλη, να περάσεις στο Λουτρό, να πας Χωρασφαγιών, δεν μπορείς να το παραλείψεις. Όμως θέλω να πούμε και κάποια μέρη τα οποία όποιος πάει πραγματικά, τι να απογνωρίζει την Κρήτη.

και να πάει γνωρίζει την Κρήτη, γατέμετζε ανθρώπους, γατέμετζε τοποθεσίες, τα πάντα και τη φιλοξενία, αλλά και κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα τα πάρουμε με τη σειρά και 10 εκπομπές να κάνουμε, δεν θα φτάνουν για να πούμε και για τη Βόρεια Κρήτη, και για τη Νότια, και για την Κεντρική, για τα βουνά. Έχουμε την Εθνική Οδό, το ΒΟΑΚ που λέμε, το Βόρειο Οδικό Άξονα. Για να φανταστούμε να υπήρχε και ένας μεσαίος δρόμος. Θυμούμε που χαράσαν ένα δρόμο από το χωριό που μας τον κεντρικά της Κρήτης, ίσο απέχουμε και από τις δυο μεριές, να γινόταν και ένας κεντρικός δρόμος και να μετά να γεννεί και ένα νότιο όπως είναι ο Βόρειος, τι θα γινότανε. Αλλά είναι βέβαια τα βουνά και δεν γίνεται αυτό. Αλλά ετούτη είναι την εποχή, όλα γίνονται. Τι θα γινόταν στην Κρήτη, χαμός. Όμως πάλι καλά που έχει παραμείνει έτσι όπως είναι. Υπάρχει Εθνική Οδός και υπάρχουν και μετά οι δρόμοι που πας στα χωριά, να πας από χωριό σε χωριό. Παλιά έκανα τις δρόμους όπως κατέμενε για να περάσουν από όλα τα χωριά τα λεωφορεία. Οι δρόμοι έκανανε γάγλες, στροφές και γύριζε γύρω γύρω και πήγαινες από εδώ, πήγαινες από εκεί, μόνο και μόνο για να περιλαμβάνει και το άλλο χωριό ο δρόμος. Οπότε λοιπόν, άμα ξεφύγεις από την πεπατημένη, ας την ονομάσουμε έτσι, που βέβαια οπωσδήποτε ενώνει Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και βλέπεις όλη τη Βόρεια Κρήτη και τις παραλίες και τα πάντα και άμα θες στέκεσαι, αλλά άμα ξεφύγεις όμως από αυτό και παραμερίσεις, τότε είναι που αρχίζει λοιπόν να κάποιος να ψάχνει και να βρίσκει και να μην τελειώνει. Τι θέλω να πω, ότι από όπου και να ξεκινήσουμε, από τα Χανιά, άμα πες ότι φεύγουμε από τα Χανιά, ας κάνουμε μια μικρή διαδρομή και προχωρούμε προς Ρέθυμνο, αλλά όταν φτάνουμε στις Βρύσες, σταματούμε, κατεβαίνουμε στον ποταμό. Στις Βρύσες ενώνονται δύο ποταμοί, τρέχει το νερό χειμώνα καλοκαίρι, είναι δίπλα τα μαγαζά να φας ένα γιαουρτόμελο, γιαούρτι με μέλι, ντόπιο, ωραίο, και μετά στρίβεις απάνω και ανεβαίνεις στο σελί και κατεβαίνεις στο οροπέδιο τα Σκύφου και μπαίνεις στα Σφαγιά. Δηλαδή φεύγεις από την Εθνική Οδό και αλλάζεις τόπο, πας αλλού. Όχι ότι δεν είναι ωραία να προχωρήσεις, να πας, θα πας Γεωργιούπολη, μπορεί και εκεί λίγο πιο πριν να στρίψεις, να ανεβείς απάνω στη λίμνη του Κουρνά που το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά για να δούμε εδώ, θα ανεβήσεις απάνω λοιπόν, θα ανέβεις σιγά σιγά και καβαλικεύεις τα Λευκά Όρη για να κατεβείς στο οροπέδιο τα Σκύφου. Πας στα Σκύφου με τις συνοικίες του, με τις γειτονιές του και έχει, παρακαλώ, πολεμικό μουσείο. Το οποίο ο άνθρωπος που τόσο εκεί σου ανοίγει την πόρτα και θωρείς πράγματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπεις από τα στούκα, βλέπεις από άρμα, βλέπεις ό,τι θες. Στα Σκύφου, στο οροπέδιο, γιατί ξέρουμε ότι τα σφατιανά χωριά ευρύχνανε ένα λακκούδια που λέμε, ένα οροπεδιάκι μικρό, και τα χτίζανε πάνω στη μέση της Μαδάρας και επιβιώναν οι άνθρωποι με τη κτηνοτροφία, με λίγα πράγματα γεωργίας, ούλα του τανά. Προχωράς λιγάκι, φτάνεις στην Ήμπρο, στην ωραία Ήμπρο. Πάλι το ίδιο, ένα λακκούδι βρήκαν και τσάτε, σάξαν το χωριό από την Ίσο Ήμβρο, τα πήγανε, γι' αυτό πήγε και ο Πατριάρχης που είναι από την Ίσο Ήμβρο, τα πήγαινε στην Κρήτη και πήγε επίσκεψη στο χωριό Ήμπρος, Σφακίων. Θα κάτσεις στην Ήμπρο, θα πιεις μια ρατσί. Υπόψη ότι πιο πριν υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει δεξά στο δρόμο ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, το οποίο μπορείς ας πούμε να δοκιμάσεις και φαγητά και μεζέδες των Λευκών Ωραίων. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, δεν θυμούμαι δυστυχώς το όνομά του αυτή τη στιγμή, αλλά είναι δεξά εκεί στα Σκύφου από πάνω, όπως κατεβαίνει κι ανείς. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, έχω σταματήσει μια φορά και ξαναπάμε λοιπόν στην Ήμπρο. Θα πιεις τη ρατσί σου, θα δεις το μικρό χωριό, θα αναπνεύσεις τον καθαέρα της καρδιάς, τον καθαρό αέρα της καρδιάς των Λευκών Ωραίων. Είτε άλλο θες. Και μετά θες να συνεχίσεις με τα μάξι, να κατεβείς ζικ-ζακ το δρόμο μέχρι κάτω για να πας είτε δεξά προς τα Σφακιά είτε αριστερά προς το Φραγκοκάστελο. Κι όμως υπάρχει κι άλλη διαδρομή.
μπορείς να αφήσεις τα μάξι και να κατεβείς να διασχίσεις το μοναδικό φαράγγι της Νύμπρου. Και έτσι μπαίνουμε εδώ και στα θέματα και των φαραγγιών. Διότι Κρήτη ξέρουμε ότι έχει τόσο πολλά φαράγγια που πρέπει κι αλλή να ασχοληθεί χρόνια άμα θέλει πει ότι θα περάσει ένα ικανοποιητικό αριθμό. Το φαράγγι της Νύμπρου όμως διασχίζεται, έχει το μονοπάτι του, έχει τη φυλαξή του, είναι μια χαρά και κατεβαίνεις κάτω, διότι έτσι κάνανε και παλιά οι ανθρώποι. Το χειμώνα πήγα μια φορά στην Νύμπρο και ρώτηξα ένα ηλικιωμένο, ο συγχωρεμένος δεν θα ζει τώρα γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, και του λέω αστευόμενος, μπάρμπα πέφτει χιόνι πάει. Λέει, είχε δίπλα ένα στήλο του τηλεφώνου, αυτούς τις παλιούς, τις μικρούς που είχαν απάνω αυτό το άσπρο, το φλιτζάνι. Και μου δείχνει το στήλο και μου λέει, μέχρι τα φλιτζάνια του τηλεφώνου φτάνει το χιόνι. Που σημαίνει δηλαδή, μέτρα χιόνι. Και κατεβαίνανε λοιπόν το χειμώνα, το χωριό το αφήνουν και κατεβαίνουνε κάτω στο βουβά. Και έτσι λοιπόν μπορείς να διασχίσεις και το φαράγγι της Νύμπρου άμα θες. Επιλογή. Άμα έχεις βέβαια κάποιον να σου φέρει το αμάξι ή να το κανονίσεις, όλα του τα να δα κανονίζονται. Όποιος κάνει διαδρομές πρέπει να κανονίζει πάντα, ειδικά αν είναι ας πούμε για φαράγγι, είτε ότι πρέπει και να το πισωγυρίσει ξανά, και υπάρχουν φαράγγια προσιτά, δηλαδή τις μιας ώρα, τις μια μισή και ξαναγυρίζεις, έχουν και νερό μέσα, πηγές, πίνεις νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αλλιώς πρέπει κάποιος να σου φέρει τα μάξι, να σε περιμένει αμάξι στην έξοδο για να μην αναγκάζεσαι να ξαναγυρίζεις και να συνεχίζεις. Αυτά τα κανονίζει ο καθένας μοναχός του. Κατεβαίνομεν λοιπόν, αφού κάναμε αυτή την παράκαμψη πηγαίνοντας προδέθυμνο να ξεφύγουμε από την πεπατημένη της Εθνικής Οδού, μια από τις πεπατημένες, και στρίβομαι αριστερά και πάμε στο Φραγκοκάστελο. Το Φραγκοκάστελο πας και κάνεις τσουλήθρα στην άμμο. Κατεβαίνεις στη θάλασσα κολυμπάς, γίνεται χαμός. Έχει ταβέρνες από πάνω ωραίες με γήπες κρεμασμένους εκεί, τα ρηχευμένους. Έχει το περίφημο αυτό, το περίφημο κάστρο με την πρωτομή του Χατζημιχάλη Νταλιάνη που θυσιάστηκε εκεί, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορείς να μην πεις, δεν μπορείς να μην το δεις και αυτό. Και μετά θα συνεχίσεις ίσα πέρα λοιπόν, είμαστε νότια Κρήτη έτσι, και συνεχίζεις προς τη Σκαλωτή και το Ροδάκινο. Και φτάνεις πέρα σε το Ροδάκινο, παραλίες με νερό που δεν το βρίχνεις πουθενά, για να καταλήξεις στις παραλίες του Πλατιά και του Πρέβελη. Είδα άλλο θες. Είδα άλλο θες να πας στο Πρέβελη, στο μοναστήρι, να δεις το μοναστήρι, έχει μουσιακό κομμάτι, είναι ένα μοναστήρι ιστορικό, το οποίο, από το οποίο εφεύγανε στην κατοχή, εφυγαδεύανε Άγγλους, Αυστραλούς, και τις στέλνανε, από εκεί φεύγανε και πηγαίνανε στην Αφρική, στην Αίγυπτο. Θα δει λοιπόν αυτό το ιστορικό μοναστήρι, και το παλιό, το προηγούμενο και το καινούριο, το κάτω και το πάνω λοιπόν. Εκεί που παλιά είχαν χιλιάδες εγωπρόβατα, Έγιες, και είχαν φαμέζους και τα βλέπαν οι καλόγεροι. Και μετά θα κατεβείς τα σκαλοπάτια, λέγατε όπως αν, αλλά δεν είναι λίγα. Θα κατεβείς σιγά σιγά τα σκαλοπάτια, να κατεβείς κάτω, τη λένε λίμνη Πρέβελη, βγαίνει ο ποταμός εκεί. Και ούλος ο κόσμος με τσιφίνι και δεξιά και αριστερά, και ούλος ο κόσμος μπαίνει και κολυμπά μέσα στον ποταμό μέχρι τέρμα, μέχρι εκεί που δεν μπορεί να ανεβεί άλλο γιατί έχει ένα καταρακτάκι. Άμα θέλει βέβαια κι αλλιώς ανεβαίνει. Και θωρείς τον κόσμο στην παραλία, γιατί είναι οι φοίνικες, οι περίφημοι φοίνικες που είναι εκεί στη λίμνη του Πρέβελη, στο ποτάμι δεξιά και αριστερά. Δεν είναι μόνο το Βάι στο Λασίθι. Οπότε βλέπουμε εκεί χιλιάδες κόσμο. Παρόλα αυτά όμως, η κατάσταση είναι ακόμη υποφερτή. Μπορείς να πας να περάσεις υπέροχα, να δεις ένα τοπίο μοναδικό, το οποίο το απολαμβάνεις και από πάνω από το βουνό όταν θα κατεβαίνεις στα σκαλοπάτια. Αλλά κατεβαίνοντας εκεί στο παλιό μοναστήρι που είναι η περίφημη γέφυρα στον ποταμό, μπορείς να πας και αριστερά και να κατεβείς και πάει ο δρόμος μέχρι κάτω στην παραλία, και από εκεί με πιο λίγο μονοπάτι από εκεί και χωρίς πολλά σκαλοπάτια πάλι βγαίνει στη λίμνη του Πρέβελη. Εκεί μπορείς να κάτσεις τη μέρα σου άνετα, έχει και μαγαζάκι, καντίνα ας πούμε,
πολύ ωραία, να περάσεις τη μέρα σου. Μπορεί να κρατήσεις ένα καρπούζι. Αυτό συνιστά η παλιού καιρού ανάμνηση. Παίρνεις ένα καρπούζι, το δένεις με ένα σκηνάκι, το πετάς μέσα στον ποταμό που τρέχει παγωμένο νερό, κάνεις τη βόλτα σου, κάνεις ό,τι θες και μετά το κόβεις και είναι παγωμένο. Βέβαια όχι όμως σκουπίδια, δεν αφήνουμε σκουπίδια, αυτό πρέπει πάντα να το λέμε. Και περνάς πολύ ωραία. Μπορείς να συνεχίσεις μετά μέχρι τέρμα, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχει παραλιακός δρόμος με μικρό λεωφοριάκι το οποίο περνά, το έχει κάνει όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ο προοδευτικός και δραστήριος δήμαρχος ο κύριος Ταταράτσης του Σπηλίου, και μπορείς να προχωρήσεις να πας μέχρι πέρα Τριόπετρα, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη, να φτάξεις, να ξετρυπήσεις στην Αγιά Γαλήνη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μέρη τα οποία θα δεις Τσιλίγκρες, Αγιά Φωτιά, δηλαδή παραλίες που δεν θυμούν ούτε τα ονόματά των. Πάρα πολλά, και με νερό και απούλα, η λεγόμενη γυαλιά από τα Κούμια. Προχωράς και πας. Μπορείς να έρθεις και από πάνω από το σπίτι, να κατεβείς από τα Κεραμέησα κάτω και να βγεις, αλλά λέμε τώρα από την παραλία. Μόνο αυτή λοιπόν τη διαδρομή να κάνει κανείς, θα έλεγα ότι ξεφεύγει εντελώς από την πεπατημένη. Ξεφεύγει εντελώς, πηγαίνει σε μέρη που η θάλασσα είναι ζαφύρι, διαμάντι, να κάνει μπάνιο και να μην θέλει να βγει, να παίξει να μπει από ένα χαράκι και για να πέσει στη θάλασσα και να μην βγαίνει. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, που όποιος σκεφτεί να φύγει από την Αθήνα και να πει πάω στην Κρήτη να περάσω ωραία. Δεν το συζητάμε. Επίσης θα θεωρούσα περιττό να πω τώρα για το φαΐ, όπου έχει ταβερνάκια, ό,τι και να θες να φας, ό,τι και να θες να κάνεις, είναι όλα μια χαρά εξασφαλισμένα, και η ντόπια φιλοξενία και η υποδοχή και οι μεζέδες, τσούλα του τανά, δεν λέω πράγμα, γιατί όλοι το γατέμενε, η κριτική διατροφή είναι και διάσημη, αλλά είναι και η νοστιμότατη κατά κάποιο τρόπο. Τα βότανα, λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα βότανα που ταΐζουν τα έχνη, τα ζώα, και το κρέας μυρίζει από τα βότανα. Είναι, μιλάμε, άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, με το καλημέρα είπαμε, είναι μια διαδρομή. Μια διαδρομή την οποία την έχω κάνει αρκετές φορές και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θέμενε τώρα να πούμε κάτι διαφορετικό, να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε για τα μοναστήρια, δεν το συζητάμε. Θα πάσεις στο Ρέθυμνος και θα ξεκινήσεις, η απόσταση δεν είναι μεγάλη, και θα πεις θέλω να ξεφύγω. Δεν είναι μόνο η περίφημη παραλία του Ρέθυμνου, δεν το συζητάμε, και οι Φοίνικες μέσα στην πόλη, στο λιμάνι, και η παραλία και τα μαγαζιά και η αμμουδιά, και μετά απ' έξω, ας πούμε, χιλιόμετρα παραλία μοναδική στη Μεσόγειο. Αλλά λέμε τώρα να ξεφύγουμε από αυτό, από τις ομπρέλες και από τον πολύ κόσμο. Θα πάρεις λοιπόν να πάνω σιγά σιγά να πας στο ιστορικό Αρκάδι. Το Αρκάδι για το οποίο κάναμε το αφιέρωμά μας κάθε χρόνο στην εκπομπή μας, και να πας να επισκεφτείς το ιστορικό μοναστήρι του Αρκαδίου. Να δεις τα κοιμήλια, να δεις την πυρητιδαποθήκη, να δεις το μοναστήρι, να δεις το τοπίο, ένα μοναδικό τοπίο. Και μάλιστα έχει γίνει και δρόμος τώρα που μπορείς από το Αρκάδι να συνεχίσεις και να ξετρυπήσεις στο Αμάρι, στις πρόποδες του Ψιλορίτη, στην Αμπαδιά, στα χωριά της Αμπαδιάς, τα οποία μέσα σε αυτή την κοιλάδα λοιπόν της Αμπαδιάς διασώζουν πάλι μια άλλη ατμόσφαιρα και μια άλλη κατάσταση για την Κρήτη. Οπότε δεν τελειώνει η περιπέτεια του ταξιδευτή. Θα δει το μοναστήρι λοιπόν στο Αρκάδι, το μοναδικό, το ιστορικό, το μαρτυρικό Αρκάδι. Μπορεί όμως κάποιος να πάει και σε άλλα μοναστήρια, όπως είναι το Βροντίσι, στο Ψιλορίτη. Μπορεί να πάει, το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, στο Τοπλού, να το συνδυάσει με το Βάι, στο ίσα πέρα στην άλλη άκρη της Κρήτης, στο Λασίθι. Μπορεί να πάει να ανεβεί στον Κόφινα και να κατεβεί μετά, αν δεν φοβάται, γιατί ο δρόμος είναι πολύ απόκριμνος. Πηγαίνουνε, δεν λέμε ότι δεν πάνε, αλλά πρέπει να είναι, ας πούμε, υπερβολικά προσεκτικός κι ανείς, να κατεβεί εις ακάτω τις παρυφές του βουνού
συγκρεμούς και να κατεβεί στη Μονή Κουδουμά να δει πάλι κάτι μοναδικό, κάτι σπάνιο, να κάνει ένα ταξίδι και μια εκδρομή και να ανεβεί απάνω στον Κόφινα, από υπάρχει η μοναδική δεντρολατρεία που έχει παραμείνει στον κόσμο εκεί, και μοιράζει τα καρπουλάκια από το φυτό που βγαίνει απ' έξω από το ιερό δέντρο. Ο παπάς όταν γιορτάζει η εκκλησία, στην κορφή του Κόφινα, το αρχαίο ιερό κορυφής, και να κατεβεί και στο νέο προσκύνημα κάτω στη Μονή Κουδουμά. Ή τ' άλλο να πούμε. Και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας αυτό το μικρό ταξιδιωτικό μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Χειρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Παλιού καιρού ανάμνηση, έλα κοντά μου πάει. Συνεχίζομαι, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, να σαλεύομαι. Σήμερα σαλεύομαι, γιατί πρέπει να πάμε σε καμπόσα ωραία μέρη, στην Κρήτη, το καλοκαίρι. Πέμπομαι τις χαιρετισμού μας όμως όλους τους ακροατές που μας ακούνε από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αυστραλία, από τη Ρωσία, από τη Δανία, από τη Γερμανία, από τον Καναδά, από όλο τον κόσμο. Να είναι καλά όλοι που μας ακούνε και από όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και από την Κρήτη να έχουν την υγειά τον και να περάσουν ωραία το καλοκαίρι τον. Εσαλεύαμενε λοιπόν, είπαμε, και εσαλεύαμενε και εσαλεύομενε και πήγαμενε να δούμενε μερικά μοναστήρια τα οποία είναι και ιστορικά, αλλά και το κάθε ένα, όπως ξέρουμε, μοναστήρι χτίζεται σε ένα ιδιαίτερο μέρος. Δηλαδή δεν πας μόνο ότι θα πεις να κάνεις το σταυρό σου, να δεις το μοναστήρι ή τα κελιά ή την εκκλησία ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει μέσα και εκκλησιαστικό μουσείο οτιδήποτε. Είναι και το κάθε ένα σε ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο μέρος. Λέμενε το τοπλούκια που είναι, ας πούμε, το βάι που λέγαμε, τα λέμε για του κουδουμάκια που είναι στην παραλία και είσαι και κατεβαίνεις από τον κόφινα σιγά σιγά σαν κάτω, για τον Μπρέβελη με τον ποταμό, ούλα του Τανάμπελε. Δεν λέμε μόνο την ιστορικότητα και δεν συζητάμε τώρα να πάμε και αθενταχανιά, να στρίψουμε ένα πάνω θεντοακροτήρι και να πάμε στη Μονή Κουβερνέτου και στη Μονή Δαγκαρόλων, ιστορικά μοναστήρια. Με τσιτίχου στον γύρω γύρω, με το κρασί και το λάδι τον που το βάζεις, που παραδοσιακά βγάνουν κρασί και λάδι. Εθώρουνε μια φορά μια εκπομπή από εδώ που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μέσω ίντερνετ πουλούσαν λάδι, διότι βγάζουν λάδι και κρασί βιολογικό. Το οροπέδιο ανήκει στο μοναστήρι και ένα μικρό οροπεδιάκι και μιλούμε να θωρείς τις ελιές και τα μπέλια να τρελαίνεσαι. Τα παραδοσιακά κριτικά ελιές και αμπέλια. Και βέβαια είναι αξιοθέατα και σαν κατασκευή και σαν εκκλησίες και σαν χώρος και όπως και να το δεις. Και βέβαια θα προχωρήσεις μετά εις απάνω και θα φτάξεις που στο σπηλιάρι της Αρκουδιώτισσας. Ένα αξιοθέατο που κανείς δεν πρέπει να χάσει όταν πάει στην Κρήτη, να πάει στην Παναγία την Αρκουδιώτισσα και να μπει, είναι το εκκλησάκι στην είσοδο της σπηλιάς και μέσα μέσα που είναι η στέρνα είναι η αρκούδα, το αρκουδάκι, η πέτρα η οποία μοιάζει με αρκούδα και είναι από την αρχαιότητα διάσημο, γνωστό και κάνεις λοιπόν, περπατάς και μετά έχει και στρατάκι άμα θες να κατεβείς δίσα κάτω στη θάλασσα, στα νερά τα ωραία και εκεί δηλαδή, αλλά είναι κάτι το μοναδικό. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είπαμε ενδεικτικά μερικά ότι τα είπαμε νουλα, αλλά λέμε κάποιες εκδοσίες για να ξεφεύγεις από την πεπατημένη. Γι' αυτό λοιπόν συστήνω ανεπιφύλακτα όποιος πάει και θέλει έτσι κάτι το ιδιαίτερο να στρίψει από τα Χανιά, να πάει στον αεροδρόμιο, να συνεχίσει σαν πέρα και να φτάξει να πάει Μονή Δαγκαρόλων και Κουβερνέτου και να πάει και πιο πάνω στην Αρκουδιώτισσα. Το μονοπάτι είναι ωραίο, είναι στρωμένο με πέτρα πάρα πολύ ωραία και θα τον ανταμείψει και η θέα και ο τόπος και τα πάντα. Και έτσι λοιπόν ξεφεύγουμε από τα καθιερωμένα. Να πούμε πράγμα για φαράγγια. Μπορεί κι αν είναι να αμφισβητήσει ότι δεν είναι μόνο η σαμαριά που είπαμε στην αρχή, αλλά ότι μπορεί κι αν είσαι λάτρης, εδώ έχει γίνει και τσιμόδας όπως κατέμε τα τελευταία χρόνια, πολλές δεκαετίες, το λεγόμενο κανιόνινγκ. Κανιόνινγκ, δηλαδή το κάνιον, που πάνε και διασχίζουν φαράγγια. Να πει κι αν είσαι ότι θα διαλέξει και θα τα μετρά, θα θέλει 10 χρόνια για να πει ότι θα τα περάσει όλα. Να πάει στο φαράγγι των νεκρών, να κατεβεί σιγά σιγά, να κατεβεί στο φαράγγι μέσα να το διασχίσει, που επειδή έχει κάτι σπηλιάρια που βρήκαν εκεί αρχαίους τάφους και να καταλήξει στην κάτω ζάκρο. Δηλαδή πάντα βγαίνεις σε πολλά φαράγγια και καταλήγεις στη θάλασσα. Οπότε θα βγεις στην κάτω ζάκρο στον ωραίο αρχαιολογικό χώρο, στην ωραία θάλασσα και μαγαζιά και έτσι λοιπόν διασχίζεις και φαράγγι και κατεβαίνεις σε παραλία και ταβερνάκια και ωραία φιλοξενία ή τα άλλο θέλει. μια μέρα γεμάτη δεν φτάνει και είδα. Την έχω κάνει, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι. Τα πιο πολλά από τούτα να που λέω τα έχω κάνει, τα έχω σαλέψει. Και γι' αυτό λέω να σαλέψω με αυτά τα στρατάκια, επιβεβαιωμένα και ωραία. Τα έχουν κάνει βέβαια και άλλοι, και άρθρα έχουν γράψει, και οδηγίες, και περιφέρειες, και περιφέρεια Κρήτης έχει βγάλει. Δηλαδή και κάθε περιοχή βγάλανε φυλάδια έτσι που δείχνουν διαδρομές τώρα. Μάλιστα με τα media τώρα και με τα βιντεάκια που βάζουν και στα YouTube και στα Facebook τούλα τούτανά, ο καθένας βάζει όταν κάνει μια πολύ ωραία διαδρομή. Δεν είμαι της τεχνολογίας αυτής, ανήκομαι στην παλιά εποχή, αλλά είναι χρήσιμη και αυτή, διότι όλοι βάλουν, ας πούμε, και μπορείς να δεις φωτογραφίες, μπορεί να βάλουν τη διαδρομή, μπορούν να βάλουν όποιοι δεν βαρδιούνται, κάθονται και περιγράφουν όλη τη διαδρομή και τη βάλουν μετά και τη θεωρεί ο καθένας άμα θέλει να πάει. Θα διασχίσουμε λοιπόν το φαράγγι των νεκρών. Θέμε να πάμε στο Ζαρό, να διασχίσουμε και το φαράγγι του Ζαρού. Παλιά επουλούσανε αλάτσι και λέγανε αλάτσι Ζαρού, ζητάτε παντού. Με την περίφημη λίμνη Βότομ στο Ζαρό. Με Νερόμυλο, ωραίο χωριό, στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Να παίξουμε ένα μπίδο, να ανεβούμε το φαράγγι, να βγούμε στο δάσος του Ρούβα με τσιπρίνουση στο Ψιλορίτη και να σήξουμε εδώ να πιάσουμε τα βουνά. Τι πιο ωραίο πράγμα σε αυτό το υψόμετρο με τσιπρίνους, με τσιπηγές, με τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, όπως λέγαμε για το φαράγγι των νεκρών, είναι και το Αγιοφάραγγο. Να πάει κι ανείς στο Αγιοφάραγγο. Θα μου πει κάποιος, πες μου τώρα, προλαβαίνουμε στην εκπομπή να πούμε από πού θα πας, πού θα σταματήσεις, πόση ώρα είναι, λεπτομέρειες. Υπάρχουν όλα τουτανά, ονόματα λέω. Να πας στο Αγιοφάραγγο, το διασχίζεις και αυτό και βγαίνεις στην παραλία, μοναδική, να κάνεις το μπάνιο σου. Έγινε γνωστό, εδώ θα πούμε ότι ο υπερτουρισμός είναι ένα θέμα, δηλαδή τσούλα του τα να που λέμε, είσαι τυχερός άμα δεν πετύχει να έχει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχει ένας υπερτουρισμός, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Από τη στιγμή που μαθαίνονται του τα να, ούλοι γλακούνε. Αν συμφωνεί και ο φίλος μας ο Ψαθάσα που μας ακούει και είναι και αυτός αυτών των διαδρομών και αυτής της, ας το πούμε, της αλεψάς, δεν αφήνει τόπο για τόπο να μην πάει. Και επίσης να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Κοντογιάννη από τα Χανιά που μας επέμπει τις χαιρετισμούς του στην εκπομπή μας και να είναι καλά και να κάνει και αυτό τις διαδρομές του από Τσιβρίσες, από κατοικοεδρεύει και δουλεύει και στο γυμνάσιο, να πάρει απάνω να κάνει τη διαδρομή που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να ανεβεί ο Θετάς Φακιά. Ασκήφου Ήμπρο, χώρα Σφακίων κλπ. Να περνάει ωραία. Να περνάς ωραία, Νικόλη. Αγιοφάραγγο λοιπόν λέγαμε, αλλά μιλώντας εδώ για τον Νικόλη τον Κοντογιάννη, να πω ότι σταματήσαμε στο Φραγκοκάστρο, αλλά άμα πάμε δεξιά, πάμε Σφακιά, θα ανεβούμε εμείς απάνω σε την Ανώπολη, την Άνω Πόλη των Αρχαίων, θα πάμε στην Αράδαινα, ο Θεντονάη Γιάννη, εις απέρα. Το φαράγγι της Αράδαινας έχει γίνει διάσημο. Το φαράγγι της Αράδαινας είναι μοναδικό. Έχει την περίφημη γέφυρα που έχει φτιάξει η οικογένεια Βαρδινογιάννη και περνάς από πάνω από το φαράγγι και ξανοίγεις από κάτω και είναι όλο το φαράγγι από κάτω στα πόδια σου. Γιατί πρώτα έπρεπε να κατεβούνε το στρατάκι το οποίο το θωρείς πιο πέρα, υπάρχει με ζικ-ζακ, να κατεβείς στον πάτο του φαραγγιού και να ανεβείς από απέναντι για να βγεις απέναντι στο χωριό. Και βέβαια αυτό θυμίζει τη σκάλα Βραδέτου στην Ήπειρο. Είναι πανομοιότυπο. Πάρα πολλοί θυμίζουν τα Σφακιά βέβαια και τα Δαγοροχώρια γενικά. Μας τα θυμίζουν. Είναι οι τοποθεσίες το τοπίο, ας πούμε, είναι παρόμοιο. Και έτσι λοιπόν βλέπεις πριν γίνει η γέφυρα, την οποία σημειωτέω κάνουν και batting dumping και έχει εξέδρα και μπορείς να παίξεις τον πίδο να κρεμαστήσεις ακάτω μέσα στην καρδιά του φαραγγιού, να κρέμεσαι σαν το σταφύλι. Λοιπόν, και βλέπεις το μονοπάτι το οποίο κατεβαίνανε με τα πόδια, με τσιγαριάρους, με τα οζά, με ούλα, γιατί δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, έπρεπε να κατεβεί στον πάτο του φαραγγιού, να περάσει απέναντι και ζικ-ζακ πάλι να ξανανεβείς. Και γι' αυτό το παρομοίασα, και είναι ακριβώς παρόμοιο, με τη σκάλα βραδέτου που είναι στα δαγοροχώρια στην Ήπειρο που και εκεί κάνουν κάτι παρόμοιο σε ένα φαράγγι. Κάτι λοιπόν το μοναδικό, και βέβαια θα συνεχίσεις απέρα και να βλέπεις από πάνω σου τα λευκά όριτσι, περίφημες μαδάρες, αλλά θα διασχίζεις και κάτι δρομαλάκια στα οποία θα θωρείς πως με τις ξερολιθιές οι άνθρωποι επιβιώνανε και μαζώνανε τις πέτρες και τσιχτίζανε στα χωράφια γύρω γύρω ξερολιθιές και δεξιά και αριστερά από το δρόμο για να εξοικονομήσουν ένα κομματάκι χώμα, να έχουν δύο-τρεις ελές, να φυτεύουν κάτι τι, να επιβιώνουν σε άλλες εποχές. Οπότε λοιπόν βλέπεις και πολλά πράγματα και μπορείς να σκεφτείς πώς ζούσε ο κόσμος παλιά και πώς επάλευαινε, και να βλέπεις αυτές τις εικόνες και αυτό το πετροκοπιό που λέγε ο παππούς μου, να θωρείς όλες αυτές τις πέτρες και να λες ποια χέρια τις χτίσανε και ποιοι χτίσαν όλες αυτές τις ξερολιθιές και τις πεζούλες και διατηρούνται ακόμη μέχρι σήμερα για να μας υπενθυμίζουν άλλες εποχές που δεν θα έλεγα, ήταν εποχές δύσκολες, ήταν εποχές που λέμε ο κόσμος επιβίωνε στα βουνά, και βέβαια σήμερα είναι ρομαντική περίπατη για τους αναζητητές που θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό όταν θα πάνε στην Κρήτη. Να σαλέψουμε λιγάκι να πούμε για κάνα δυο σπηλιάρια, που δεν είναι μόνο σπηλιάρια απλώς, είναι και αρχαιολογικοί χώροι. Τι να πει κανείς για το ιδέο άντρο, τι να πει για το δικταίο άντρο. Θα πάσει στα Νόγια, που πάλι για τα Νόγια ούλος ο κόσμος θα κατήσει. Ούλος ο κόσμος θα κατήσει. Εδώ λέμε να ξεκινήσει από τα Νόγια, να πας να περάσεις να δεις το οροπέδιο Τσινίδας, και αν είσαι τυχερός και κάνει μια στάση και πετήσεις από ξαπώνα, από καλά μητάτο και μια παρέα που έχουν και το μαντολίνο τον και κάνουν παρέα όλοι μαζί και έχουν το αντικριστό και σου φωνιάξουν, εκεί πια είσαι σε μια άλλη κατάσταση εντελώς, γιατί μου έχει τύχει. Δηλαδή να περνώ και κατεβήκαμε, είναι άσφαλτος ο δρόμος, πάμε μέχρι το Εδαίο Άτρο, είναι διάσημος αρχαιολογικός χώρος και παγκοσμίως θα έλεγα, το ιδέο άντρο του Ψιλορίτη. Και να σταματήσεις να κατεβείς, να είναι παρέα, να σου, λέει, να σου πούνε έλα να κάτσεις λιγάκι και να κάνουν αντικριστό, δεν το συζητούμενε, και να βλέπεις το οροπέδιο Τσινίδας μπροστά σου απλωμένο και να το διασχίζουν κοπαδάκια πρόβατα, νομίζεις ότι είσαι σε άλλη εποχή. Και βέβαια να ανέβεις να δεις το περίφημο ιδέο άντρο, εκεί όπου οι κουρίτες χτυπούσαν διασπίδες τον για να προφυλάξουν τον νεογέννητο Δία. Εκεί πια εκστασιάζεσαι θα έλεγα, εκεί θα έλεγα ότι είναι το κάτι άλλο, στο υψόμετρο που είναι και απάνω στον Ψιλορίτη, ζεις το μύθο κατά κάποιο τρόπο, το μύθο του Δία, και παράλληλα παρόμοια είναι βέβαια και στο δικταίο άντρο, στο Λασίθι, να περάσουμε στο άλλο σπηλιάρι, πολύ ωραία φτιαγμένο, με φωτισμό. Θα κάνεις και γαϊδαροκαλαβαραρία άμα θες, διότι υπάρχει ο σύλλογος ονειλατών που έχουν γαδιάρους και κάνει εκεί που σταματούν τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, μέχρι να πας στο σπηλιάρι άμα θες, θα ανεβείς στο σωμάρι, να κάτσεις στο γάδιαρο, να πας τη βόλτα σαν πάνω και μετά να γυρίσεις κάτω και μπαίνεις και στο δικταίο άντρο, πολύ ωραία διαμορφωμένο, και το βλέπεις και αυτό. Ούλα του τανά λοιπόν είναι δυνατόν να τα παραμερίσει κανείς και να πει ότι θα ακολουθώ τον υπερτουρισμό στις πολύ ωραίες παραλίες, δεν το συζητούμενε, αλλά που ας πούμε δεν μπορείς να πατήσεις με τόσο πολύ κόσμο, διότι έτσι είναι, όταν είναι ένα μέρος ωραίο και οι παραλίες του και τα πάντα του, όπως καταλαβαίνουμε, σειραίει από όλο τον κόσμο και από όλο τον πλανήτη κόσμος. Όμως εμείς με την παλιού καιρού ανάμνηση συστήνουμε να ξεφύγετε λιγάκι και να δείτε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το σπήλαιο του Κρανέου Ερμού στην Πατσό, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Να πας να δεις την πηγή του Κρανέου Ερμού. Έχει αρχαιολογικό χώρο με πινακίδα περιστατωμένη. Δίπλα η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Νερά, πλατάνη, γκρεμή, χαράτσα, χλωρίδα, πανίδα. Να προχωρήσεις πιο κάτω, να πας στο περίφημο σπήλαιο του Φουρναρέ που ήταν καταφύγιο Ανταρτών. Να διασχίσεις το φαράγγι αυτό, το οποίο είναι μικρό αλλά πανέμορφο, και να βγεις στη λίμνη ποταμών, στο φράγμα ποταμών, εκεί που ήταν ο Σύφης, ο Κροκόδηλος, πριν κάποια χρόνια. Και το έκαμε κι αυτό διάσημο κακομύρης, που ψόφισε βέβαια το χειμώνα, δεν καταφέραν οι κροκοδηλάκηδες που φέραν από όλο τον κόσμο να τον πιάσουν και του βάζανε όρθες σε κλουβιά και δοκιμάζανε και δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και πόθανε το χειμώνα. Και να πας λοιπόν να βγεις από το φαράγγι και να αντικρίσεις μπροστά σου τη λίμνη ποταμών και να σεις δει το σπήλαιο του κρανέου ερμού, την πηγή του κρανέου ερμού που βγαίνει το νερό από το συμπαγή βράχο. Και έχει και χώρο αναψυχής άμα θες να κάτσεις, να μαγειρέψεις, να ψήσεις. Πολύ ωραία πράγματα. Να θωρείς απέναντι στην κρεμούς τα πρινάρια, τη δάσου, τις βελανιδιές. Άμα πάσεις απέραθεν το φουρναρέ να θωρείς χαρουπές, στα στρατάκια, σφεντάμια. Μιλάμε για κάτι το μοναδικό. Φαράγγι της πατσού, το πατσότικο φαράγγι. Μην το ξεχνάτε αγαπητοί ακρατές, όποιοι θέτε να ξεφύγετε να πάτε σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Κρήτης, από το Ρέθυμνος ανεβαίνετε στην Πατσό και διασχίζετε και το φαράγγι και καθίζετε και στο χωριό. Έχει πολύ ωραίο μαγαζί με φαΐ ωραίο, έχει τις βρύσες του, έχει τέσσερις βρύσες με πολλά νερά, έχει την εκκλησία της Παναγίας που βρήκαν εικόνες και τις ξεκολλήσαν από τις τείχους και τις έχουν πάει στα μουσεία. Ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεφεύγει λίγο από τα καθιερωμένα. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα σπηλιάρια τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία των, όπως ας πούμε είναι του Σφεντώνη στα Ζωνιανά, το οποίο και αυτό είναι προσεγμένο με την είσοδό του, με τη φύλαξή του, με τους διαδρόμους του, μπαίνει μέσα και το ωρέσεις και το βλέπεις και είναι περίφημο, και με την ευκαιρία μπορείς να δεις και το μουσείο με τα τσέρινα ομοιώματα στα Ζωνιανά, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε και το μαρτυρικό σπήλαιο του Μελιδονιού, εκεί που εκκλείσανε κάποτε οι εχθροί τους ανθρώπους, οι Τούρκοι, και εβάλανε φωτιά με καπνό και έτσι θανατώσαν τα ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταφύγει στο σπήλαιο του Μελιδονιού. Εκεί γίνονται και ξεναζήσεις κάποιες φορές στο σπήλαιο του Μελιδονιού και αξίζει και εκεί τον κόπο και είναι πολύ κοντά στο Ρέθυμνο. Να πάει κι αν είναι να το δει, και λιγάκι πλακάτο έχουν κάνει και κάτι κοπέλια μια πολύ ωραία ιδέα με όφηδες, ένα μουσείο με όφηδες, είναι ας πούμε σαν ζωολογικός τύπος με όφηδες όλων των ειδών και μεγάλους, μέχρι και πίθωνα έχουν. Να δει λοιπόν όφηδες, να το δεις και αυτό, να το συνδυάσεις. Εκεί λοιπόν που δεν το περιμένουμε πάντα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις από τη μια άκρα της Κρήτης μέχρι την άλλη, και μερικές φορές είσαι στο δρόμο και δεν χρειάζεται να πας πολύ, να πας πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να δεις κάτι το διαφορετικό. Αρκεί να πάρεις την απόφαση να φύγεις από το κεντρικό δρόμο, να στρίψεις έστω και λιγάκι. Αυτό συστήνει η παλιού καιρού ανάμνηση. Όπως προχωράς, όπου και να διαλέξεις, στρίψε και μπες να πας σε άλλη κατεύθυνση. Θες παλιές παραλίες, θες μικρές παραλίες, θα βρεις. Θες παραλία, ας πούμε, όπως είναι το Μαριδάκι νότια, ο Ασεντριάς, κατακαημένη Ασεντριά, Ασεντριάς Τσούτσουρας και Φιντανοχαραλάπης. Να πας λοιπόν εκεί όπου, επειδή η τοπογραφία του εδάφους δεν αφήνει να πάει κι αν είναι να κάνει μεγάλα κτίσματα, και έχει σωθεί ο τόπος από την πλημμύρα, ας πούμε, των τεράστιων ξενοδοχείων τσούλα του Τανά, και να περάσεις ωραία ήσυχα, να κάνεις το μπάνιο σου και να βλέπεις το τοπίο και να ευχαριστηθείς. Γιατί βέβαια είναι παραλιούλα μικρή, είναι παραλιούλα η οποία επιτρέπει να κάνεις ευχάριστα το μπάνιο σου απλώς. Γιατί δεν το συζητούμε τώρα να αναφέρουμε Μπάλο και Ελαφωνήσι, όπου φεύγουν και πάνε τα καραβάκια στον Πάολο από τα Χανιά και μπορείς να πάρεις καραβάκι να πας. Σούλες τη πόλη έχει, σούλα τα λιμάνια έχει. Σάζουν πειρατικά καραβάκια, καΐκια, και παίρνουν τους ανθρώπους και τον κάνουν βόλτα σε αξιοθέατα τις παραλίες, αλλά πάνε και σε προορισμούς και μπορείς από τα Χανιά να πας στον Πάολο, ας πούμε. Το ίδιο ισχύει και για το Ελαφωνήσι. Έχει και αυτό γίνει τόσο πολύ γνωστό. Είχα πάει πριν από πολλά χρόνια και τώρα αρχίζουν και λένε ότι εκεί γίνεται πλημμύρα με κόσμο. Μπάλος Ελαφωνήσι, ή μήπως να πούμε για Παλιόχωρα, Φαλάσσερνα, Σούγια και Λισό. Εκεί πια μιλάμε ότι θα πας σε ένα μέρος που θα κολυμπήσεις και νομίζεις ότι είσαι, δεν ξέρω κι εγώ, στη Καλυψός, τη σπηλιά. να πας στη Λισό να δεις τον αρχαιολογικό χώρο με το Ασκληπείο, και στη θάλασσα έχει ένα μικρό κομματάκι που μπορείς να κάνεις μπάνιο σε νερά που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Και αφήνω με τελευταίο, γιατί κλείνω με την εκπομπή μας, ότι όταν φεύγεις από τη Σαμαριά μπορείς να κάνεις στάση στο Φίνικα ή στο Λουτρό, που πας από θαλάσσις και βέβαια θα είσαι πολύ τυχερός αν καταφέρεις να βρεις και δωμάτιο για να μείνεις και να μην φύγεις, να μείνεις και ένα βράδυ, διότι είναι πάνω στη θάλασσα μοναδικά όλα. Και εύχομαι, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, όποιος και να πάει και όπου και να πάει, να περάσει πάρα πολύ ωραία. Είπαμε και σήμερα καμπόσους προορισμούς, δεν μπορούμε να τσιπούμε νούλους, αλλά εύχομαι πάνω απ' όλα όποιοι πάτε να περάσετε αξέχαστα και πολύ ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666666. Είναι αλουμίν.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
11: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση.
2: Κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγύη.
7: Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς.
9: Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
12: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
11: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ,

0: Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
14: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπέ στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. μαγειριά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
1: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: αλήθεια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και ρωτάς ήλιοκάτε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350. Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: η ώρα στο Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Παντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
9: αλουμίν.
11: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
14: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
15: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
14: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
16: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Συλλογιστό το δάσκαλο το Γιάννη.
20: Αντώνης Μαρτσάκης, ο καλλιτέχνης που ακούτε, που έχει ασχοληθεί πολύ και περισσότερο από όλους με ό,τι έχει σχέση με εκείνες τις θρυλικές εποχές 1800, 1770 και 1821.

Φεύγουμε από τον Δασκαλογιάννη και πάμε στις Μαντινάδες. Στις Μαντινάδες τις δικές σας, κυρίες και κύριοι. Είναι 86 τα μηνύματα. Πέσαμε 40 κάτω από το ρεκόρ που κάναμε τη Μαντινάδα του Μπαντελή του Κακουλάκη. Σήμερα απαντάτε στη Μαντινάδα του Στέλιου του Μπατάκη, του καλού φίλου από τα Χανιά. Παραμερίζουμε αρετές, λέει ο Στέλιος, ανατροφή και πρέπει. Κιούλι μπλιό μπεγεντίζουμε τη φουσκωμένη τσέπη. Υπέροχη Μαντινάδα και επαναλαμβάνω, ήρθανε 86 μηνύματα, οι Μαντινάδες ξεπερνάνε τις 100, θα τις διαβάσω. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, τι κι αν λογάς εσύ φτωχός, έχει ψυχή με πρίκα, να λένε έτσα πολύ χρυσό, σε κόσμημα δεν βρήκα. Και πάω στη Μαντινάδα του Βαγγέλη του Γαϊτανάκη και της Ελένης της Τζαγκαράκη. Στέλνουν 2-3 για τα λεφτά, ο άνθρωπος δίνει και το κορμί του. Ευθύνησε την ψυχή μα και την ύπαρξή του. Και δεν λογάτε ιδανικά, αξίες και παιδεία, γιατί για αυτά πουλήθηκε χωρίς καμιά θυσία. Γίνει και άνθρωπος θεριό, πράγμα δεν λογαριάζει. Αγάπη, πίστη, σεβασμό σε μια γωνιά τα βάζει. Και όταν θα έρθει η λογική και ο εγωισμός μερώσει, ποιος θα είναι εκείνος στο γονιό να βγει να τον εσώσει. Πάω στο Μαρίνο το Μανολάκι, ωραία η Μαντινάδα με νόημα. Έχει όμως ένα ελάττωμα το οποίο και φτιάχνει, είναι 16-σύλλαβη. Η Μαντινάδα, αγαπητέ Μαρίνο Μανολάκι, δεν έχει κανένα κουσούρι. Εκτός αν τη διαβάζεις και όλοι μπλιό μεγεντίζουνε, ενώ είναι τσούλι μπλιό μεγεντίζουνε, που είναι μία σύλλαβη. Είναι πάρα πολύ σωστή η Μαντινάδα του Μπατάκη. Και πάω στο φίλο μου τον Κώστα τον Καλέργη, τον δικηγόρο από το Ρέθυμνο. Μου στέλνει μια ρήμα, πού είναι τα χρόνια τα παλιά, πού είναι τα χρόνια τα παλιά, πού είναι οι παλιοί ανθρώποι, άρχοντες, οι λεβεντιές και οι όμορφοι τους τρόποι, το ήθος και η ευγένεια και το χουβαρνταλίκι, μα και η εντιμότητα, το ντόμπρο συναλίκι και η αξιοπρέπεια, μα και ο υπεράνω, χάθηκαν αν επιστρεπτεί πρέπει να συμπεράνω. Τα πάντα γίνανε ευρώ, λογαριασμοί και δόσεις, και εύκολα και το φίλο σου μπορείς και να προδώσεις. Η μπέσα καταργήθηκε, φιλότιμο σπανίζει και μοναχά τη Σίενας το βλέμμα πια θυμίζει. Πάει και το χαμόγελο και η λάμψη του προσώπου, η καλημέρα η ζεστή και η αρχοντιά τα ανθρώπου, τα πάντα γίναν παροχές, λεφτά και υπηρεσίες, και η εργατιά κουράστηκε να κάνει πια θυσίες. Το πράγμα πια το ξεμετράς και σφαιρικά το βλέπεις, μα δεν τα αντιλαμβάνεσαι το άδειασμα της τσέπης. Τι κι αν η ανθρωπότητα έφτασε πια στον Άρη, τα πάντα στροβιλίζονται, ποιος θα στα πρωτοπάρει.

Η Γιάννα από τη Χερσόνησο, η καλή φιλενάδα. Εδώ το χρήμα κυβερνά, το πρέπει το ξεχνούμε. Την πέσα και την ανθρωπιά ψάχνουμε να τη βρούμε. Από τα Χανιά ο Βασίλης ο Λιραντονάκης. Σε κάνουν πλούσιο οι αρχές, η αναθροφή και οι αξίες. Και όχι αν έχεις χρήματα, μέγαρα περιουσίες. Η Χρυσούλα Κουτσάκη μου στέλνει τρεις. Δεν τα ζηλεύω τα λεφτά, μα μπεγεντώ τους ανθρώπους απού έχουν φιλότιμο αισθήματα και τρόπους. Κι άμα δεν έχει ο άνθρωπος ατομικές αξίες, ή να τα θέλει τα λεφτά και τις περιουσίες. Κι εγώ δεν είμαι πλούσια, δεν μνώγω σε παράδες. Όλο μου το νοικοκυριό είναι οι μαντινάδες. Καλό βράδυ, λέει κύριε Γιώργο, καλό βράδυ σε όλους μας. Να είσαι καλά, αγαπημένη Χρυσούλα. Πάμε στο Ρέθυμνο, στην Κατερίνα τη Βοντζάκη, το μερακλίκι που είχαν παλιοί άνθρωποι. Πούνε που εδά τις αξίες τσίχουνε χάμε και τσιπατούν. Τη τσέπη μπεγεντίζουνε να δούνε, να δουν όλοι γεμάτοι, και βγάζουν καθημερινά ο γης τα λού τα μάτι. Κανένας τους δεν νοιάζεται για αρετές και πρέπει, όντε θωρούν πως έχουν γεμάτη πάντα τσέπη. Ταμείο στο τέλος γίνεται άνθρωπε σαν ποθάνης, τα χέρια πάντα σταυρωτά, απάδιες τσέπες βγάνεις, λέει ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς. Γεια σου φίλε Νεκτάρια. Ο Θάνος ο Χατζάκης από τα Χανιά που μας εντυπωσιάζει με τις μαντινάδες του. Όλα του κόσμου τα λεφτά μονάχος να κατέχεις, αξία δεν σου δίδουνε, άμα αρχές δεν έχεις. Ο Γιώργος και η Χριστίνα Κασαπάκη. Απού έχει τσέπη αδιανή, μα την καρδιά γεμάτη, όλοι τον θέλουν δίπλα τους μόνο από γυνάτη. Και γεμάτη τσέπη με ευρώ, άδεια καρδιά δηλώνει, δεν τα αντέχει και τα δυο βάρη να τα σηκώνει. Και μια τρίτη, όσο τα χρόνια τρέχουνε χάνονται οι αξίες, μόνη του σκέψη γίνεται η βία και οι βλακίες. Ο Στέλιος ο Μπατάκης απαντά στη μαντινάδα του και στο τέλος μου λέει και ευχαριστώ για τη μαντινάδα που έβαλε στη δική μου. Κοίνο σας που για τον Παρά τσιφίλους μπαντονιέρνη, πέστε πως στη ζωή ό,τι θα δώσει παίρνει. Ο Αυγερινός ο Σημιακός από τη Ρόδο, με την καρδιά μου αγαπώ και όχι με τα πρέπει, μες στην ψυχή πάντα κοιτώ και όχι μες στην τσέπη. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, άλλο η αξία της τιμής και άλλο τιμή της αξίας, εμπέρδεψες τα και έχασες την έννοια της ευτυχίας. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης, μην πεγεντίζεις σε δαμπλιό τη φουσκωμένη τσέπη, αλλού να ψάξεις για να βρεις τις αρετής τα πρέπει. Και λέει άλλη μια που ήταν κρυμμένη, τώρα τη θωρώ, εμπαταλέψανε οι καιροί, χαθήκανε οι αξίες, το χρήμα και η διαφθορά είναι οι κυβερνήτες. Είναι σχέση έχουν οι αξίες με τις κυβερνήτες? Καμία σχέση από πλευράς ρήμας. Μπαντελή, φτιάξε την. Ο
ο Γιάννης ο Τσικνάκης, όσοι ζητούν τα λεφτά και κολυμπούν στο χρήμα, δεν ζουνε όμορφη ζωή και τούτο είναι κρίμα. Ο Χριστουλάκης, Θεόφιλε καλώς όρισες, σε ευχαριστώ που συμμετέχεις, εμπιστοσύνη, ανθρωπιά, φιλότιμο και μέσα στην τρύπα του συμφέροντος έχουν πέσει μέσα. Η Ελένη Βασιλάκη, τι κι αν γεμίσαμε λεφτά, πλούτη και μεγαλεία, αυτά είναι που χαλάσανε όλη την κοινωνία. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, κόπους αξίας αρετές μπεγέντιζε και κάμε, όλου του κόσμου τα καλά κι ύστερα ας τα χάμε. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή, απείς δεν έχει τσέπη σου ποκίνα που βροντούνε, κι οι φίλοι σου οι μπιστικοί δε θένε να σε δούνε. Μπράβο ρε Γεωργέ, έτσι είναι κιόλα. Και πάω στο Βαλάντι το Λούβαρι, μόνο άνθρωποι φελοί μπεγέντησαν το χρήμα, γιατί του άντρα η ψυχή δεν πέφτει μέσα στο κρίμα. Κρίμα εννοεί την αμαρτία. Ο Βασίλης ο Νικητάκης, περαστική με στη ζωή με αυτό που κυνηγούμε, χρήματα να αποκτήσουμε μα τη ζωή δεν ζούμε. Ο Πολύδωρος ο Παπαδάκης, σβήσανε αξίες, σεβασμός στον κόσμο και είναι κρίμα, και όλοι οι δούλοι γίνανε και υπηρετούν το χρήμα. Η Κλειό η Πασπάτη, ζήσε την κάθε σου στιγμή με αγάπη και γαλήνη, και ο πλουσιότερος της γης για πάντα θα έχεις γίνει.

0: Η Ελένη Κολιακουδάκη, η κορυφαία θαυμάστρια της εκπομπής, εμένα δεν μ' αγόρασε καμιά γεμάτη τσέπη και δεν πουλώ τα θέλω μου για αλωνών τα πρέπει. Η Μέρη Βουμβουλάκη, εγώ αγαπώ τον άνθρωπο κι ας έχει χαρτζηλίκι και μπεγεντίζω Λεβεδιά, Αντριά και Μερακλίκη. Ο Πέτρος ο Μπαλιλάκης, μην μπεγεντίζεις τον παρά, γιατί χαρά δεν φέρνει, κι ό,τι τονίζει το εγώ κάνει ψυχή να γέρνει. Και πάω στην φιλενάδα μου την Παναγιώτα τη Μακροπούλου από τη Γράλη, για της Ιεράπετρας μου στέλνει δυο. Ξεθόριασε η ανθρωπιά, χάθηκε το λεζέτι, σε λογαριάζουν αν κρατάς πολλά λεφτά στη τσέπη. Η αγάπη, το φιλότιμο, η αξιοπρέπειά μας είναι τα ακριβά αγαθά και όχι τα λεφτά μας. Γεια σου Παναγιώτα. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός, δηλαδή ο Δημήτρης ο Φαρσάρης, για τα λεφτά ή τα κάνουνε τα, το πια μεγάλο πούδα, πολλά τα παραδείγματα, μάνε αυτό του Ιούδα. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη, αν έχεις στόχο τα λεφτά στην τσέπη τη γεμάτη, χτίζονται σπίτια ακριβά, μα αδειάνε το αγάπη. Η Μαρία Πρικάκη Λίτσα, φώτισε Θεέ μου και αυτούς που μας εκυβερνούνε να πάψουνε με τα ευρώ τους ανθρώπους να θωρούνε. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, αγαπητέ φίλε Γιώργη καλησπέρα, το τρίτο ημιστήσιο υπάρχει το μπλιό και δεν βγαίνει η μαντινάδα, εκεί διορθώνεται με τσούλι την πεγεντίζουνε, έτσι νομίζω, ας ακούσουμε και άλλες γνώμες. Σ' αγαπούμε Γιώργο, και πάω στο Μανώλη τον Κάβαλο, με τα λεφτά δεν γίνεται άνθρωπος που να αξίζεις. Δεν γίνεσαι με τα λεφτά, δεν γίνεσαι άνθρωπος που να αξίζεις. Μόνο μετράς τα καθαργά και πώς τον τελειαντίζεις. Η Γεωργία η Φασουλέτου, ποτέ μου δεν εζήλεψα τα τζιπ τα μεγαλεία. Εγώ σημώνω μοναχά έτια που είναι η αλήθεια. Γεια σου μωρα Γεωργία. Η Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη, επίσης κορυφαία θαυμάστρια της εκπομπής, αυτός από τσαλοπατή ιδανικά και αξίες, είναι φτωχός ανεδικά και χίλιες περιουσίες. Μπράβο Χαριστή. Τσάπαρη δικά ο μικρογιώτα, ξέρεις τι θα πει, δικά. Λέει, είναι φτωχός ανεδικά, αν έχει στην κατοχή του δηλαδή. Και πάω στον Αντώνη τον Κουτσελάκη, δεν πεζεντίζω τίποτα και πράγμα από κανένα, μόνο αυτά που έχω εγώ με κόπο δουλεμένα. Γεια σου βρε Αντώνη. Τα ξαναλέω, δεν πεζεντίζω τίποτα, δεν επιθυμώ λέει τίποτα, δεν λογαριάζω τίποτα, δεν θαυμάζω τίποτα και πράγμα από κανένα, μόνο αυτά που έχω εγώ με κόπο δουλεμένα. Δεν έχει άλλες, αυτές είναι. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να γράψετε τη μαντινάδα πάνω στην οποία θέλω να πατήσετε και αύριο θα ακούσετε την απάντησή σας από εδώ, από αυτή τη θέση. Είναι μαντινάδα ενός λιβαδιώτη ή καλού φίλου του Γιάννη του Κλάδου ή Κατραμπούζου. Μου την είπε χθες η καλή φιλανάδα από το Ρέθυμνο, η Ζαχαρένια η Σαλούστρου, η γυναίκα του Γιώργη του Παντερή. Λέει ο Γιάννης ο Κλάδος, τα μαύρα δεν τα ρέγομαι. Δεν μ' αρέσουν, λέει, τα μαύρα. Όμως σαφή φορώτα. Τα μαύρα δεν μ' αρέσουν, τα μαύρα δεν τα ρέγομαι, όμως σαφή φορώτα. Ενώ δεν τα ρέγομαι, δεν τα κάνω κέφι, όμως τα φορώ σαφή. Για ποιο λόγο? Γιατί χατήρια πένθυμα πολλάχω και κρατώτα. Την ξαναλέω ολόκληρη, γιατί είναι υπέροχη μαντινάδα και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ωραίες απαντήσεις. Μην βιαστείτε, δουλέψτε τη μαντινάδα. Τα μαύρα δεν τα ρέγομαι, όμως σαφή φορώτα. Γιατί χατήρια πένθυμα πολλάχω και κρατώτα, λέει ο Καντραμπουζογιάκης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
17: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
16: Καλά, καλά.
17: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
18: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
19: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Να δοκιμάσουν τα αντίστοιχα κρασιά προσφορά των ηνοποιείων μελών του δικτύου ηνοποιών Κρήτης. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Να ακούς ένα που έχει την ονομασία Μαντιλάρη και να πίνεις και κρασί. Όποιοι αρέσκονται στο κρασί αλλά και στην καλή μουσική να πάνε αύριο. Να πω τους συνεργάτες, μαζί με τον Γιάννη Καλομύρη θα βρίσκονται οι συνοδοιπόροι του δίσκου Παναγιώτης Κατσικιώτης εντός εισαγωγικών Τσίκο στα κρουστά και Νίκος Βενετάκης στο τραγούδι. Το έργο και το δημιουργό θα προλογίσει η Λασιθιώτισσα λογοτέχνης ποιήτρια Ζωή Δικταίου, η καλή μας φιλενάδα η Βερίγου από την Κέρκυρα. Σας καλούμε σε ένα μουσικό ηνικό ταξίδι συνδεδεμένο με την Κρήτη γη και τους ανθρώπους. Είσοδος ελεύθερη, παραγωγή, ποιος άλλος, σύστρο. Το σύστρο τον Αεράκηδο, του Μιχάλη, του πατέρα και του Ανδρέα του γιου, που τους χρωστάει η Κρήτη εκατομμύρια ευχές.

και πάω σε 2-3 ειδήσεις που πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αντώνιο Μιχελιδάκη στη Ρογδιά. Την Κυριακή που έρχεται, κυρίες και κύριοι, θα γίνει αυτή η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον ευπατρίδη αυτό, τον Αντώνη τον Μιχελιδάκη, που ήταν πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας. Ποιος το ξέρει, κανείς μας. Πρόεδρος της Κρητικής Βουλής, πρόεδρος της Β' Συντακτικής Συνέλευσης και υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Οργανώνει την εκδήλωση ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Δημοτική Κοινότητα Ρογδιάς και η οικογένεια Μιχελιδάκη. Μπράβο, μπράβο σε όλους, ιδιαίτερα στην οικογένεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί στο χώρο μπροστά από το μνημείο που έχει φιλοτεχνηθεί προς τιμή του στην είσοδο του χωριού Ρογδιά. Θα ακολουθήσουν εγγένεια και ονοματοδοσία παρακείμενου πάρκου της Δημοτικής Κοινότητας Ρογδιάς. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί κέρασμα από την οικογένεια στους παρευρισκόμενους. Το πρόγραμμα είναι επιμνημός συνειδέηση, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ρογδιάς, ομιλία από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Βλαχάκη, κατάθεση στεφάνων, 1 λεπτού σιγή στη μνήμη του ευπατρίδη, εθνικός ύμνος και λήξη της τελετής. Μπράβο σε όλους, μπράβο.

Και πάω σε μια ανακοίνωση που έχω ξανααναφερθεί σε αυτήν. 50 χρόνια φέτος γιορτή κρασιού, 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας των Δαφνιανών στη γιορτή κρασιού που γίνεται σε αυτό το υπέροχο χωριό. Ξεκινάει η γιορτή φέτος στις 26 του Ιούνιου με το νεκτάριο το Σαμόλι. Στις 27 θα παίξει ο Δαφνιανός ο Γιώργης Ολυμπιακουμάκης. Στις 28 θα παίξει ο Κωστής ο Σαριδάκης. Στις 29 ο Γρηγόρης ο Σαμόλης. Στις 30 ο Γιάννης ο Σπινθάκης. Την 1η του Ιούλιο ο Κώστας ο Κακουδάκης και ο Μιχάλης ο Πετσάκης. Στις 2 του Ιούλιο ο Γιώργης ο Παπαδάκης. Σε μια από αυτές τις δύο μέρες, ή την πρώτη ή τη δεύτερη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, θα μας τα πει ο πρόεδρος την Παρασκευή που θα είναι εδώ, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου που έχει όλη την ευθύνη και κάτω από την αιγίδα του γίνεται αυτή η γιορτή, ή την πρώτη ή τη δεύτερη, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, θα τιμήσουν, λέει, και την αφεντιά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Στις 3 του Ιούλη θα είναι ο Γιάννης ο Σμαραγδάκης, στις 4 του Ιούλη ο Νίκος ο Μανιουδάκης και θα κλείσουν με το μεγάλο το Μανώλη τον Αλεξάκη. Μην ξεχάσετε να προγραμματίσετε τη βραδιά που θα είσαστε εκεί ή τις βραδιές που θα είσαστε. Ξέρω πολλούς που θα είναι κάθε βράδυ.

σε μια άλλη είδηση που πρέπει να αναφέρω. Σε λίγες μέρες αρχίζουν, κυρίες και κύριοι, τα Ιακύνθια. Φέτο θα είναι αφιερωμένα στην 90χρονη Ανιφαντού των Ανογείων, την Ερμιόνη την Ξυλούρη Καλομήρη. Θα γίνουν υπέροχες εκδηλώσεις με αφορμή το ανιφαντικό και πόσο ανέβασε το οικονομικό επίπεδο στα Νόγια και πώς αυτή η τέχνη που κρατάει εδώ και αιώνες και συνεχίζεται με την ίδια μεγαλοπρέπεια. Την Κυριακή στις 19 λοιπόν του Ιούλη θα παιχτεί η ταινία Καποδίστριας, παρόντος του σκηνοθέτη του Γιάννη του Σμαραγδί, στη κεντρική πλατεία στο Αρμή. Στις 24 του Ιούλη η 90χρονη, επαναλαμβάνω, Ερμιόνη Ξυλούρη Καλομήρη με το εργαστήρι της στο θέατρο του Αγίου Ιακύνθου θα υφαίνει κατά τη διάρκεια της παράστασης. Θα ακολουθήσει μια συναυλία με τον Βασίλη το Λέκα. Το Σάββατο ξανά θα υφάνει πάνω στη σκηνή η Ερμιόνη, θα υφαίνει λέει το Χρόνο και τον Καημό. Θα ακολουθήσει ένας θεατρικός μονόλογος, η Σμήνη, η Κλώστρα του Δειλινού. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ελένη και Σουζάνα Βουζουκλή, τη Μαρίνα Δακανάλη, τη Στέλλα Σιραγάκη και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Παράλληλες δράσεις θα είναι μια μεγάλη πέθρια έκθεση των παλαιών υφαντών στα μπαλκόνια των Ανογείων, μια έκθεση κεντυμένων προσωπογραφιών, άνδρες του καφενείου από την Κρυσταλλή Αγγιφόρου Μαυρόκοστα, έκθεση των πλούσιων δώρων του Ψιλορίτη, ειδική έκθεση παρουσίαση κρασιών του Ινοπίου Λιραράκη, ταινίες μικρού μήκους, προβολές από την ιστορία του υφαντού και τα λοιπά, και μαζί με το τσάι του Σαλούστρου καλού κακού, λέει ο Λουδοβίκος στην ανακοίνωσή του, πάρτε και καμιά ζακέτα γιατί μπορεί να κάνει κρύο στον Ψιλορίτη.

μαρμαρίδι και χωρίς κι αν ένα ρόγο.

Και να γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο. Αυτή την αμεσότητα την έχει μόνο το ραδιόφωνο. Εγώ είπα για το Δασκαλογιάννη και μου έρχεται από τα Χανιά, από αυτό τον ευλογημένο άνθρωπο, το Θάνο το Χατζάκι, αυτή η μαντινάδα. Γράψε τέτοινε. Εσύ μάθες του κριτικού, εσύ έμαθες, εσύ μάθες του κριτικού πως στη σκλαβιά δεν κάνει. Παγιογδάρο μαρτύρησες γέρο Δασκαλογιάννη. Βάλε, βάλε μου μπούχνη.

Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, αυτός που ακούτε είναι ο Νεκτάριος ο Μπούχλης, ο πατέρας του Αναστάση, και τραγουδά και στην ταινία που έχει γίνει για το Δασκαλογιάννη. Αλλά ξαναλέω τη Μαντινάδα γιατί τη ζητάτε. Εσύ μάθες του κριτικού, λέει ο Θάνος ο Χατζάκης για το Δασκαλογιάννη. Εσύ μάθες του κριτικού πως στη σκλαβιά δεν κάνει. Παγιογδάρο μαρτύρησες, αγιογδάρο μαρτύρησες, γέρο Δασκαλογιάννη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Παντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Κάντε κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι
12: αλουμίν.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
19: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
20: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
21: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
22: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μερικές ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε. Ξέρετε ότι γύρω από το όρος Κέντρος υπάρχει ένας θρύλος που λέει πως το βουνό αυτό έχει 101 πηγές. Αυτό λέει ο θρύλος. Τις 100 τις ξέρουμε. Τη μία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε που είναι. Πιστεύουνε ότι άμα βρεθεί αυτή η πηγή, τότε θα έχουμε βρει και το αθάνατο νερό.

και πάω σε δυο μαντινάδες. Μάνο, βρες μου σε παρακαλώ ό,τι θες που να μιλάει για ξενιτιά. Και δεν θέλω να είναι κριτικό. Βάλε μου Καζαντζίδη, ό,τι θες βάλε μου. Και το αφιερώνω και στη Βέρα τη Σουλτάτου. Εγώ λέει τα μαύρα τα φορώ από γεννησιμιού μου. Πατάει στη μαντινάδα που έβαλα σήμερα του κλάδου του Γιάννη Κατραμπούζου. Εγώ τα μαύρα τα φορώ από γεννησιμιού μου. Η μοίρα τα αποφάσισε, δεν ήτανε του χεριού μου. Μπράβο ρε Βέρα. Και το αφιερώνω αυτό το κομμάτι που θα βάλεις στον Μπάμπη από το Λονδίνο, τον Μπάμπη το Σκουλούδι και στη Ρένα την Πελενιώτη. Δε βάνω μαύρα στο κορμί, είναι η καρδιά ντυμένη, κι είναι κακό να σμίγουνε δυο μαυροφορεμένοι. Παλιά μαντινάδα που άκουσα πριν 20 χρόνια σε μια ραδιοφωνική σου εκπομπή, αγαπητέ κύριε Γιώργο, και σε καλησπερίζω από το Λονδίνο. Γεια σου μπρε Μπάμπη. Ό,τι θα παίξει είναι μόνο για σένα Μπάμπη και για τη Βέρα.

και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται από την Καλαμάτα, από τη Μαρία την Πρικάκη Λίθα. Τα μαύρα δεν μ' αρέσουνε, μαυρίζουνε την καρδιά μου, γιατί τα βλέπα από μικρή στην οικογένειά μου. Ο θείος μου ο Μιχάλης Πρικάκης σκοτώθηκε στον εμφύλιο στη Λαμία, στρατιώτης, την ημέρα που σαράντησα. Μαρία Πρικάκη Λίτσα, από τον Εύσα Μάρη, κάτοικος τώρα Καλαμάτας. Ό,τι θα παίξει για σένα, Μαρία.

Και πάω να ευχαριστήσω την Αγγέλα τη Σκουλά, στην προσφορά της οποίας υποκλίνομαι, που έχει κάνει μέσα από το διαδίκτυο, και αυτή και η οικογένειά της, γιατί βλέπω τώρα και μου κάνει, μου στέλνει μια καρδούλα και την ευχαριστώ θερμά. Αλλά πάω σε μια είδηση που πρέπει να ξέρετε. Το χρυσό χορτό είναι φυτό ενδημικό της Κρήτης. Φύεται μόνο εδώ, πουθενά άλλου, το χρυσό χορτό. Ιδιαίτερα το συναντούμε στο Ψιλορίτι και στη Δίκτη. Όταν το τρώνε τα πρόβατα ή τα κατσίκια, τότε τα δόντια τους παίρνουν χρώμα χρυσαφή. Είναι σαν να τους έχεις βάλει κούπες χρυσαφένιες. Οι παλιοί βοσκοί της Κρήτης θεωρούσαν γούρι να έχουν στο κοπάδι του ζώα με χρυσά δόντια. Το χρυσόχορτο είναι η νευρίδα και το επιστημονικό του όνομα είναι Polygonum ideum. Το αναφέρει αυτό το χόρτο ο περιηγητής ο Μπουοντελμόντι από το 15ο αιώνα. Είχε έρθει στα 1417 και μπράβο στον πολιτιστικό σύλλογο του Ηρακλείου που τις διηγήσεις του που έστειλε στο βασιλιά του στη Γαλλία, τις διηγήσεις του τις έχει κάνει βιβλίο και ψάξτε να το βρείτε, πως ήταν η ζωή το 1417 στην Κρήτη. Ο αξέχαστος ο Νίκος ο Ψηλάκης είχε αναδείξει το θέμα με το χρυσόχορτο. Αν έχεις κάτι για την ξενιθιά να το αφιερώσω στον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Μπουλνταδάκη και τον αδερφό του τον Γιώργο, τον Γιώργο και τον Αγγελάκη και τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο που τώρα είναι όλοι μαζί στο ξενοδοχείο του πρώτου στα Χανιά.

και πάω σε μηνύματα που έρχονται στο Facebook. Όποιοι θέλετε γράφετε μου και στην προσωπική σελίδα, επειδή έχω τον υπολογιστή μπροστά και τα βλέπω κατευθείαν και όχι να κουταλομετρώ με το τηλέφωνο, στο Γιώργος Βιτόρος Official. Γιώργος Βιτόρος Official με λατινικά. Ό,τι μήνυμα θέλετε να το διαβάζω. Μου στέλνει ο Μιχάλης ο Καψιμάλης ένα, μου λέει ξαναβάλε το «Θα ανεβώ στον ουρανό» και να το αφιερώσει στον Ψαραντώνη, γιατί ο Ψαραντώνης το έκαμε γνωστό. Και έχει δίκιο, θα στο κάνω ρε φίλε το χατήρι, αλλά αφού διαβάσω. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, γεια σου φίλε Γιώργη και καλή εκπομπή με την παρέα σου. Ο Γιώργος και η Χριστίνα Κασαπάκη, καλησπέρα κύριε Γιώργο σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ο Ρέστης Πασπαράκης, καλημέρα Έργησα, Έργησες βέβαια, πού είσαι. Και ρούλα γκανά μπούχλι λατρεύω μου ντόκοστα, με νέο μήνυμα ο Μιχάλης ο Καψιμάλης, επαναλαμβάνει ότι παρακολουθεί. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης παρακολουθεί. Ναι, πάω σε μια είδηση και μετά βάλε μου το κομμάτι που θέλει ο Καψιμάλης. Η Νήσος Γάβδο είναι μυθολογική, η μυθολογική οζυγία, έτσι την έλεγε ο Όμηρος, στην οποία η Καλυψό κρατούσε τον Οδυσσέα. Στην πιο διάσημη παραλία της, την Τρυπητή, υπάρχει περίφημη καρέκλα. Πώς βρέθηκε αυτή η καρέκλα εκεί, κυρίες και κύριοι? Μετά τον εφιάλτη του Τσέρνομπιλ έφτασαν στη Γάβδο 6 Ρώσοι επιστήμονες με σκοπό να μείνουνε, αφού οι γιατροί τους είχαν συστήσει καθαρή ατμόσφαιρα. Οι 4 παρέμειναν και θέλοντας να δείξουν ότι η πραγματική ζωή είναι στην καθαρή φύση, τοποθέτησαν αυτή την καρέκλα στην πλάτη της οποίας έγραψαν 2 λέξεις: smile και relax, χαμόγελο και ξεκούραση. Πάμε.

Εδώ το ακούτε το θανεβό στον ουρανό, δηλαδή την Πετροπέρδικα που έχει γράψει ο Βασιλαράς στη βερσιόν του, καλά το λέω βερσιόν, τον κερατά πως θα μιλώ τα ξένα. Το ακούμε από τον Ψαραντώνη, στον οποίον το αφιερώνω, και μπράβο στον Καψιμάλι.

such a hero. Apofa, borsa sto migliore. Apofa. E σήμερα είσαι ο Μέση της κρίτης, είσαι εσύ, Τσαραντώνη. Yes.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
13: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Πήγαιναν στους τουρκικούς οικισμούς, καλησπέριζαν και σε χρόνο μηδέν φανέρωναν ότι η Κρήτη δεν πέθανε, αλλά ζει και αντέχει. Σημαντικοί καλησπέριδες, και σημειώσετε τα ονόματά τους, ήσανε ο Μιχάλης ο Καθεκλάς από το Κούνενι, ο Αντώνης και Κωνσταντής Γεωργιλαδάς από το Κούνενι, ο Γιαννούλης και ο Γιώργης Γιώργη Λαδάς, αλλά και ο Βασίλης Ρογδιανός από τη Ρογδιά.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα κείμενο που έχει γράψει η καλή μου φιλενάδα η Μερόπη Χαρκούτση. Η Μερόπη Χαρκούτση υπήρξε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Βενεράτο και είχε τη φαϊνή ιδέα να φτιάξει ένα ημερολόγιο το οποίο κυκλοφόρησε το 2000. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι από το Νοέμβριο του 2000. Σε κάθε μήνα έγραψε ένα κείμενο. Κείμενα μέσα από τη ζωή. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα το έχω ξαναδιαβάσει στο ραδιόφωνο, όχι στο Radio Me, και κάποιος από εσάς, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου το ξαναζήτησε. Βρες το και διάβασέ μου το ξανά. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Ακούσετε το. Έψευω, ψευδία δηλαδή, έψευω, επαντρέψαμε σε. Αλήθεια, ψώματα το λέτε. Αλήθεια, επαντρέψαμε σε. Και ποιο με το καλό μου πήρετε? Ο γείτονάς μας εγύρεψε και παρακάτω ο Κωνσταντής. Ποιος, λέει, ο Κωνσταντής? Να εδώ του μύρισε έτσι, να η παντριγιά. Αυτός είναι μεγάλος. Και εσύ ψευώ θα μεγαλώσεις. Έτσι θα ρεις πως θα απομείνεις κοπελιά. Εμάμορε, δεν ευρέθηκε κι ανείς άλλος από γυρού γυρού, μόνο ο Κωνσταντής. Τα γιάντα θα ρεις, θα βρεθεί πια καλός. Κι άκου να δεις, εγώ έχω 7 σαν και σένα και ένα μπέλι στην κορφή του συναπιού. Ποιας θα το πρωτοδώσω? Ο Κωνσταντής δεν θέλει δώσα και έχει και τόσα να. Αν είχα 7 κορφές, τότε σας θα τσι διαλέγαμε εμείς τσι γαμπρούς. Μα εδώ έχουμε μια και μας εδιαλέξανε. Εκατάλαβες το? Εγώ τον Κωνσταντή δεν τον επέρνω. Γέρο δεν παντρεύομαι. Κανένα δεν παντρεύομαι. Στην Παλιανή θα πάω καλογρά. Ήκουσες? Αύριο να ετοιμαστείς για θα φέρουν το αμανέτη. Εμείς εκόψαμε τα λόγια και ο λόγος ο δικός μου είναι συμβόλαιο. Γρικάς, γρικό να λες.

Και ο λόγος ο δικός μου είναι συμβόλαιο. Εγρικάς, εγρικό να λες. Το γέρο Κωνσταντή δεν τον επήρα. Ούτε και καλό γρά επήρα.

Και πάω σε μια μαδινάδα που μου στέλνει, μπορώ να τον πω ανιψό μου, ο Ανδρέας ο Μαρίνος, ο Ανδρέας ο Βιτόρος του Μαρίνου ο γιος. Όταν έχασε τη μητέρα του, είπε τη μαντινάδα, βαρύς, βουβός και οδυνηρός ο χτύπος τσικαμπάνας, μα πόσο μάλλον σα χτυπά στο θάνατο τσιμάνας.

Γρηγόρη Σαμόλης, του το αφιερώνω όπως το αφιερώνω και στον του Μαρίνου, τον γιο, τον Αντρέα.

πάω να ξαναπώ τη μαντινάδα. Τα μαύρα δεν τα ρέγομαι όμως σαφή φορώτα. Είναι μαντινάδα του Γιάννη του κλάδου ή Κατραμπουζογιάννη. Τα μαύρα δεν τα ρέγομαι όμως σαφή φορώτα, γιατί χατήρια πένθυμα πολλάχω και κρατώτα. Το γράψα την ώρα που ξεκίνησα την εκπομπή και έχουν έρθει μέχρι τώρα 22 μηνύματα από το Γιάννη το Γεροντή, τον Νεκτάριο το Ζαχαριά, τον Μαρίνο τον Αεράκη, την Κική την Αλεξανδράκη, τον Γιώργο και τη Χριστίνα Κασαπάκη, τη Μέρη Βουμβουλάκη, τον Μάριο Γαϊτανάκη, τον Θάνο το Χατζάκη, τη Μαρία την Πρικάκη Λίτσα, τον Μπάμπη το Σκουλούδι από το Λονδίνο, τον Κώστα τον Καλέργη, τον Δόξανδρο, το Γαλανό, τη Βέρα τη Σουλτάτου, Ξυλούρι το Βαγγέλη, το Χριστοδουλάκη, την Εκταρία τη Σολιδάκη, τον Προκόπη το Ζερβουδάκη, τη Χρυσή την Ασημένια, το Βασίλη το Λιραντονάκη, την Κατερίνα. Βάλε κάτι που να έχει σχέση με μαύρα ρούχα. Μπορείς, δεν προλαβαίνεις. Τα μαύρα ρούχα τα φορούν εκείνοι που πενθούνε. Μα ή τα βάνεις για ομορφιά και άστα αυτά που ξέρεις.

την παίρνω από το Στάθη το Μονιάκι. Άμα θα βγει ο στεναγμός για το χαμότσι μάνας, μοιάζει με χτύπο πένθυμο βυζαντινής καμπάνας. Την είχε πει στις 24 του Ιούνιου του 9 όταν έχασε τη μάνα του. Και κάπου εδώ να κλείσουμε από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο. Αύριο θα τα πούμε 5 η ώρα και ως τότε δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες. Εάν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Και ξαναλέω τη μαντινάδα, γράψτε την, αύριο θα διαβάσω τις μαντινάδες σας. Τα μαύρα δεν τα ρέγομαι, λέει ο Κατραμπούζος, τα μαύρα δεν τα ρέγομαι, όμως αφή φορώτα, γιατί χατήρια πένθυμα πολλάχω και κρατώτα. Γεια σας και καλό σας βράδυ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
7: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιούνιου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
16: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
18: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
23: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
24: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
23: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
25: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
13: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
14: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πόνοι της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-50.

0: αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας.
2: Με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο.
7: Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ή δεν είστε στο αυτοκίνητό σας, με online στο live24.gr και www.eradio.gr. Είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι. Τώρα, όμορφο, άσχημα, με πολλές, λίγες αναταράξεις, εσείς θα το κρίνετε.

Βάζουμε λοιπόν τον ήχο λίγο πιο δυνατά, αφήνουμε τη μουσική να μας παρασύρει και γινόμαστε ένα. Οι αθηβολές λοιπόν είναι στον αέρα και ξεκινάμε.

Τετάρτη 17 Ιουνίου λοιπόν, είμαστε στη μέση πια αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που σιγά σιγά για κάποιους ξεκινάνε οι άδειες, βέβαια περισσότερες είναι Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά ναι, κάποιοι σιγά σιγά ξεκινάνε, παίρνουν τις αδειούλες τους, μα το βασικότερο όλων για όσους μένουμε πίσω είναι τα γλέντια που υπάρχουν αυτή την περίοδο στην Αθήνα, είτε είναι γλέντια για τον κλείδωνα, είτε απλώς πολιτιστικές κριτικές, έτσι, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ανθίζει ο Ιούνιος, όπως και ο Σεπτέμβριος άλλωστε σε αυτό.

Και όπως είπα, παιδιά, πριν γλέντια έχουμε. Το Σάββατο, λοιπόν, 20 Ιουνίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης η Μεγαλόνισος διοργανώνει μία ακόμα υπέροχη κριτική βραδιά με τον Γιώργο Στριλικά στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα, έναρξη 8.30. Μαζί του θα βρίσκονται ο Δημήτρης Αλεξάκης Αντώνης Αδρανιστάκης, λοιπόν. Αναδρανιστάκης, το είπα, έκανα Σαρδάμ, αλλά το ζώσαμε. Και φυσικά ο Γιώργος Βλάχος. Και έτσι όπως είμαστε, πάμε να ακούσουμε μία σειρά από σιρτά, έτσι λίγο παλιά, από τότε που ο Γιώργος τελικά συνεργαζόταν με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη. Καλή ακρόαση.

Εμείς πάντως, παιδιά, σας περιμένουμε το Σάββατο, έτσι. Θα είναι μια υπέροχη κριτική βραδιά και ο Γιώργος Τριλικάς, η αλήθεια είναι ότι λόγω ότι τα τελευταία χρόνια μένει κάτω Κρήτη, δεν έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε τόσο συχνά όσο θα θέλαμε. Οπότε, ένα πολλά υποσχόμενο γλέντι θα πω.

Και έτσι όπως σιγά σιγά προετοιμάζουμε, κάνουμε τα πλάνα για τις διακοπές μας, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, σε ποιες παραλίες, τι θα γίνει όλα αυτά, να πούμε ότι 25 παραλίες της Κρήτης μπαίνουν σε αυστηρό καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο των απάτητων παραλιών του 2026. Η κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ευαίσθητων

παράκτιων οικοσυστημάτων με νέα κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Η νέα λοιπόν απόφαση επεκτείνει τον κατάλογο των λεγόμενων απάτητων παραλίων σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Κρήτη φυσικά, από 238 σε 251 περιοχές, με συνολικά 25 θέσεις να βρίσκονται στην Κρήτη. Στόχος του μέτρου, φυσικά η προστασία παραλίων με ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική και οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτές.

Παράλληλα λοιπόν αυξάνεται ο αριθμός των προστατευόμενων παραλίων που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000 και πλέον υπάγονται σε αυστηρότερο καθεστώς προστασίας. Στις περιοχές αυτές λοιπόν απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ενώ δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ή δραστηριότητες που μπορούν να αλλοιώσουν τη φυσική μορφολογία και να υποβαθμίσουν φυσικά το οικοσύστημά τους. Καιρός ήτανε, θα μου επιτρέψετε να πω. Στην Κρήτη λοιπόν, οι περιοχές που εντάσσονται στο ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας είναι δύο θέσεις στα Αστερούσια και τον Κόφινα στο Ηράκλειο, η περιοχή των Ωραίων Ζάκρου στη Σιτία, δύο θέσεις στο βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης που περιλαμβάνουν τις Διονυσάδες, την Ισίδα Ελλάσσα, τη Χερσόνησο Σίδερο, Κάβο Σίδερο που λέμε, το ΒΑΕ και τις γύρω θαλάσσιες ζώνες, έξι θέσεις στην παραλιακή ζώνη από την Χρυσοσκαλίτισσα έως το ακροτήριο Κρυός στα Χανιά, η περιοχή των Λευκών Ωραίων και η παράκτια ζώνη του Δήμου Σφακίων, δύο θέσεις που αφορούν την Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, το Τηγάνι, τα Φαλάσσαρνα, το Ποντικονήσι, τον Όρμο Λιβάδι και τη Βίγλα, δύο θέσεις στα δυτικά Αστερούσια από το Αγιοφάραγκο έως τον Κόκκινο Πύργο. Ειδικά το Αγιοφάραγκο είναι μια πάρα πολύ δυσπρόσιτη παραλία θα λέγαμε. Νομίζω ότι χρειάζεται περίπου 30 λεπτά περπάτημα ή αλλιώς μέσω σκάφους από κάποια γειτονική παραλία. Τρεις θέσεις στην Ίσο Χρυσή στην Ιερά Πέτρα που ούτως ή άλλως είναι ίσως χρυσή ή αλλιώς το Γαϊδουρονήσι. Τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν υπό προστατευόμενο έτσι καθεστώς, δεν πηγαίνανε πλέον πλοιάρια, δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει να κάνει την εξόρμησή του εκεί πέρα και δικαίως δεδομένου, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σκουπίδια υπήρχαν και πόσο έντονη ήταν η έλλειψη σεβασμού απέναντι στο φυσικό τοπίο. Έξι θέσεις λοιπόν στις νήσους Γάβδο και Γαβδοπούλα, η νήσους Ελαφώνησος και η παράκτια θαλάσσια ζώνη της. Φυσικά η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού της άναρχης τουριστικής εκμετάλλευσης και προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων σε μια περίοδο που η τουριστική πίεση φυσικά και οι επιπτώσεις της άλλωστε, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Γιατί να είναι λοιπόν σημαντικό κάτι τέτοιο, φυσικά προαναφέρθηκε, υπάρχουν υπέρ και κατά. Πάντα υπάρχουν υπέρ και κατά. Τα υπέρ είναι βέβαια ότι προστατεύονται σπάνια φυτά, ζώα, σημαντικοί βιότοποι, ότι διατηρεί το φυσικό χαρακτήρα των παραλίων, περιορίζεται η υπερτουριστικοποίηση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, εξασφαλίζεται βέβαια ότι οι επόμενες γενιές θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτούς τους τόπους αναλίγο τους, ενώ ενισχύεται και ένα πιο βιώσιμο και ποιοτικό μοντέλο τουρισμού. Τα κατά φυσικά ό,τι περιλαμβάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάποιοι τοπικοί επαγγελματίες θεωρούν ότι αυτοί οι περιορισμοί μειώνουν τις δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης των περιοχών, ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι η αυστηρή προστασία μπορεί να περιορίσει τις επενδύσεις ή τις υποδομές που θα διευκόλυναν την πρόσβαση των επισκεπτών αυτών. Ορισμένοι βέβαια υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου εξαρτάται από την εφαρμογή του και ότι δεν αρκεί μόνο μία νομική απόφαση χωρίς επαρκής ελέγχους, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε υπουργική απόφαση. Παιδιά, νομίζω ότι αν σεβόμασταν ουσιαστικά το περιβάλλον και τον κόσμο του, δεν θα υπήρχαν τέτοια μέτρα. Υστερούμε λοιπόν λίγο σε αυτό, οπότε ας μην γκρινιάζουμε και τόσο. Αν δεν προστατευτεί το φυσικό κεφάλαιο του νησιού σήμερα, υπάρχει ο κίνδυνος να

υποβαθμιστεί το ίδιο το προϊόν, άμα θέλετε να μιλάμε με πιο έτσι επιχειρηματικές νόρμες, πάνω στο οποίο στηρίζεται η τουριστική του ανάπτυξη. Και επειδή μάλλον μίλησα πολύ, εγκρίνιαξα πολύ, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

Με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής 2-10-51-22-159 kritifm@gmail.com και αθηβολές κάτω παύλα kritifm είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας επιθυμίες. Μία νέα λοιπόν κυκλοφορία από τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη ακούσαμε. Το σημάδι λοιπόν, μουσική Βασίλη Σταυρακάκη, στίχη Χρήστος Λουλάκης. Δεν είναι μάχη ο έρωτας, γη πόλεμος που λένε. Μια τρέλα είναι που οι καρδιές κάνουν ό,τι θένε.

Και μιλώντας φυσικά για νέες κυκλοφορίες, έχουμε μία ακόμη. Για πολλούς λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι αποκτάει το δικό του soundtrack. Ο Γρηγόρης Σαμόλης λοιπόν παρουσιάζει το Μαυιοδήλι, ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα, φως και κριτική αύρα. Έτοιμο λοιπόν να ντύσει τις πιο όμορφες καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Γιατί μερικές φορές ο έρωτας ξεκινά από μία μόνο ματιά.

Μαυιοδήλη λοιπόν, από τον Γρηγόρη Σαμόλη ακούσαμε. Σύνθεση Μιχάλη Σαββάκης, στίχη Σταύρος Τζανής. Αυτό που έχω παρατηρήσει στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη λοιπόν είναι ότι τα τραγούδια που ερμηνεύει δεν τα έχει γράψει προφανώς ο ίδιος, κυρίως να το πιάσουμε στιχουργικά το ζήτημα, γιατί η μουσική ήθιστε να ακολουθεί την πεπατημένη παραδοσιακή με κάποιες εναλλαγές ενίοτε. Τα τραγούδια όμως που λέει, οι μαντινάδες που ερμηνεύει είναι όλες μία και μία διαλεχτές, με έτσι αυτό το παράξενο για πολλούς λεξιλόγιο, αλλά από την άλλη βασισμένο στο κριτικό ιδίωμα, ξεκάθαρα κριτικό ιδίωμα. Στο συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έχουμε το μαυιοδήλι. Μα τι μπορεί να σημαίνει μαυιοδήλι, για πολλούς άγνωστη λέξη. Πάμε λοιπόν λίγο να τη σπάσουμε, να την εξηγήσουμε. Μαυί δειλινό, όπου μαυί είναι αυτό το μπλε μοβ που βλέπουμε έτσι την ώρα του δειλινού λοιπόν. Είναι μια ποιητική λέξη για το χρώμα, το αυτό το μπλε μοβ χρώμα που αποκτάει ο ουρανός την ώρα έτσι του δειλινού.

Ακόμα και στον Λιράρι, που βέβαια τις Ματινάδες έχει γράψει η μέγιστη κατ' εμέ Δέσποινα Σπανδυδάκη, χρησιμοποιεί και εκεί κάποιες ορολογίες, κάποιες λέξεις, κάποιες παρομοιώσεις που σε παραπέμπουν σε άλλη εποχή. Λέει, ας πούμε, τα τζιμπραγά κουρλιάτζι. Ποιος τώρα θα σκεφτότανε να το γράψει κάτι τέτοιο, εκτός από τη Δέσποινα Σπανδυδάκη, και ποιος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει καλύτερα από τον ίδιο τον Γρηγόρη?

Και έτσι όπως έπιασα πριν το μονόλογο, κουβέντα, μονόλογος ήταν, σχετικά με την Κρήτη, με τις παραλίες που μπαίνουν έτσι από αυτό το καθεστώς, βρίσκονται έτσι από το καθεστώς αυτό της προστασίας. Γιατί λοιπόν να επιλέξει κάποιος την Κρήτη για τις διακοπές του? Φυσικά γιατί τα συνδυάζουμε όλα. Βουνό, θάλασσα, γλέντια, τι θέλετε, όλα τα έχουμε, φαράγγια. Η Κρήτη λοιπόν δεν είναι απλώς ένα νησί με όμορφες παραλίες, ενίοτε ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε νησί. Είναι ο μεγαλύτερος λοιπόν νησιωτικός προορισμός της Ελλάδας και ένας τόπος που συνδυάζει θάλασσα, βουνό, φαράγγια, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και έντονη κοινωνική ζωή. Ένα από τα βασικά λοιπόν χαρακτηριστικά της είναι η μεγάλη ποικιλία του τοπίου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούμε από αμμώδεις παραλίες να βρεθούμε σε ορεινά χωριά και από έφορες παιδιάδες ή από απλές έτσι παιδιάδες σε απόκριμνα φαράγγια. Και εμένα τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάπως της Μεσαράς με το φαράγγι που βλέπουμε εκεί πηγαίνοντας προς τρεις εκκλησίες, το έχω κάνει εικόνα. Το βλέπω και κάθε χρόνο, δεν χρειαζόταν να αφαιθώ.

θάλασσες λοιπόν. Η Κρήτη διαθέτει εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και φιλοξενεί παραλίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οργανωμένες, απομονωμένες, αμμώδεις, βραχώδεις, λιμνοθάλασσες και παραλίες που προσεγγίζονται μόνο με πεζοπορία ή σκάφος, όπως είπαμε νωρίτερα άλλωστε για το Αγιοφάρακο. Βουνά και ορεινή ζωή. Εντάξει. Το νησί χαρακτηρίζεται άλλωστε από μεγάλους ορεινούς όγκους, όπως είναι τα Λευκά Όριστα Χανιά, ο Ψιλορίτης, ο γνώστος μας Ψιλορίτης, ο οποίος σε όσους έτσι στους λάτρεις της ορειβασίας ενδείκνεται. Είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί βρίσκεσαι στην κορυφή έτσι του Ψιλορίτη και βλέπεις και τον βορρά και τον νότο της Κρήτης. Είναι πραγματικά ασύλληπτη η θέα που μπορεί να απολαύσει τέλος πάντων κάποιος. Και φυσικά η δίκτυ. Ο Ψιλορίτης εντωμεταξύ, να πούμε ότι αποτελεί και περιοχή αναγνωρισμένη ως παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO από το 2015. Έτσι λίγο, για να είμαστε ένα τσακ ακόμα πιο προσεκτικοί. Για κάποιους η Κρήτη ορίζεται και ως η χώρα των φαραγγιών. Η σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε μέσα από γεωλογικές διεργασίες εκατομμυρίων ετών, καθώς το νερό διαμόρφωσε τα ασβεστολιθικά πετρώματα του νησιού. Το πιο γνωστό, φυσικά, το φαράγγι της Σαμαριάς, με μήκος περίπου 16 χιλιόμετρων. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Δεν το έχω καταφέρει μέχρι στιγμής, δεν σταματώ να ελπίζω. Είναι μέσα από τους στόχους μου το φαράγγι της Σαμαριάς. Βέβαια υπάρχουν και δεκάδες ακόμη φαράγγι, όπως είναι αυτό του Χα, του Κουρταλιώτη, της Αγίας Ειρήνης και της Αράδαινας, που προσελκύουν πεζοπόρους και φυσιολάτρεις.

Και να μην πούμε φυσικά για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας μέσα από τη μουσική, μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς, τα πανηγύρια, τα τοπικά γλέντια που εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας σε πολλές περιοχές του νησιού. Η φιλοξενία και η έντονη κοινωνική ζωή θεωρούνται βασικά στοιχεία της κριτικής κουλτούρας και αναδεικνύονται ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Άλλωστε, και ακόμα και αυτά τα πολυπληθή τα πανηγύρια να μας αρέσουν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδοσιακά χωριά που κρατάνε ζωντανό αυτόν τον πυρήνα της παρέας, που σκαρώνονται σιγά σιγά γλεντάκια από εκεί που δεν το περιμένεις. Φτάνει να έχεις μια λίρα, ένα λαούτο ή ένα μαντολίνο, όρεξη. Αυτό είναι που θέλουμε, όρεξη. Και να τραγουδάμε, παιδιά.

Και να μην ξεχνάμε φυσικά την ιστορία και τον πολιτισμό που μπορεί να έχει ένας τόπος. Η Κρήτη άλλωστε διαθέτει πολιτιστική παρουσία χιλιάδων ετών και συνδέεται άμεσα με τον μινωικό πολιτισμό, έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη και φυσικά ακόμα και στην μεταγενέστερη, έτσι πιο σύγχρονη ιστορία, το βλέπουμε τα σημάδια στο χρόνο, είτε μιλάμε για την εποχή της Ενετοκρατίας, είτε αργότερα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και να πάμε στο λίγο πιο σύγχρονο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε την ιστορία του κάθε τόπου. Δεν σταματά. Έχει παλμό. Και έχει πολλά να μάθει κάποιος. Αν μπορούμε λίγο να βάλουμε μία κατακλίδα σε αυτό, ίσως αυτό που κάνει το συγκεκριμένο νησί να ξεχωρίζει είναι ότι δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα τυπικό νησί. Δεν προσφέρει μόνο καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στη θάλασσα, το τυπικό που είναι αξιοσέβαστο αν αυτό επιθυμεί κανείς φυσικά, αλλά έναν συνδυασμό φυσικού πλούτου, ορεινών διαδρομών, πολιτισμού, γαστρονομίας και παραδόσεων που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που πολλοί επισκέπτες δεν αρκούνται σε μία μόνο επίσκεψη. Και φυσικά γιατί δεν προλαβαίνεις ποτέ να γυρίσεις όλο το νησί, γιατί πάντα αφήνεις κάτι πίσω. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό το κάτι παραπάνω.

Και έτσι όπως είμαστε, πάμε λοιπόν σε μία αφιέρωση για τη Δέσποινα Αθητάκη, λοιπόν, την πιστή μας ακροάτρια. Δεν έχει αγάπη σύνορα, Αντώνης και Μιχάλης Φραγκιαδάκης, στην μουσική στίχου, στον πρώτο στίχο, την πρώτη μαντινάδα μάλλον, ο Γιώργης Σταυρακάκης και τη δεύτερη Αριστίδης Χαιρέτης, ενώ στο τραγούδι είναι ο Βασίλης Σταυρακάκης και η Μαρία Κώτη. Καλή ακρόαση!

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπαντονίου Ανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
15: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
16: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
17: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
15: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντα σύλλογατε.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με Αντώνη Μαρτσάκη λοιπόν μπήκαμε στα αγώνες από τη θάλασσα. Μουσική Αντώνης Μαρτσάκης, ενώ Μαντινάδες από Ζαχαρία Παπαδάκη. Παιδιά, πόσο πολύ μ' αρέσει όταν κρατάμε έτσι λίγο πιο αυθεντικό το ιδίωμα που έχουμε. Ας πούμε στα Χανιά, που είναι η προσθήκη αυτή του «ή» συνήθως εμβόλυμη μέσα στις λέξεις. Κανονικά η λέξη είναι «βόλτα». Στα Χανιά όμως ακούμε τη βόλτα, όπως το ακούσαμε τώρα, ή αντί για κόσμο θα πούμε κόημος. Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν κρατάμε.

πάμε. Το είναι το ιδίωμα αυτό ζωντανό, έστω και ανατόπους, έστω και μέσα από τη μουσική. Δεν πειράζει, ακόμα και στο Ρέθυμνο που ακούμε πολύ, νομίζω προς τον Άη Βασίλη. Στον Άη Βασίλη, στα χωριά του Αγίου Βασιλείου υπερισχύει αυτό. Η συλλαβή, ναι. Όχι σε πλαίσια ήτανε, λέμε ναι. Διάφορες έτσι λεξούλες που μπαίνει εμβόλυμη αυτή, μάλλον στο τέλος της λέξης σε αυτή την περίπτωση, αυτή η σύλλαβη. Εμένα μου δίνει προσωπικά την αίσθηση της αυθεντικότητας.

Και μιας και μίλησα λοιπόν για Χανιά, έχουμε καιρό λίγο να βάλουμε έναν αποκόρονα, βρε παιδιά. Πέτρος Μαρούλης, Γιώργος Μανολιούδης, αποκόρονας. Καλή ακρόαση.

Και έτσι όπως είμαστε λοιπόν στην έναρξη, ποια είπαμε πριν, στη μέση του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, σιγά σιγά ξεκινάει και το Φεστιβάλ Κρήτης. Έναν πολιτιστικό θεσμό της περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού αλλά και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Σύμφωνα άλλωστε με την περιφέρεια Κρήτης, η φιλοσοφία του φεστιβάλ βασίζεται στη συνέχεια και τη διαχρονικότητα του πολιτισμού, στην ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξερεύνηση νέων πολιτιστικών διαδρομών σε ολόκληρο το νησί. Ο καλλιτεχνικός βέβαια σχεδιασμός επιδιώκει να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνών, καλλιτεχνών από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα φυσικά, θεσμοθετημένες ετήσιες εκδηλώσεις, αλλά και νέες προτάσεις που κατατίθενται άλλωστε κάθε χρόνο. Αν λοιπόν εσείς έχετε κάτι στο χωριό σας που δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς, γιατί όχι να μην γίνει λοιπόν μέρος του Φεστιβάλ Κρήτης.

Άλλωστε, η ίδια περιφέρεια αναφέρει ότι επιδιώκει τη δημιουργία ενός φεστιβάλ υψηλού κύρους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού, την καλύτερη γεωγραφική κατανομή των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλο το νησί, την ανάδειξη εμβληματικών μνημείων, γιατί δεν μιλάμε μόνο για συναυλίες ή γλέντια, μιλάμε και για θεατρικές παραστάσεις, μιλάμε για μουσεία, για μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους της Κρήτης. Και η ανάδειξη λοιπόν αυτών, την αξιοποίηση του πολιτιστικού έργου που παράγεται από φορείς και καλλιτέχνες και φυσικά στον πολιτιστικό έργο μιλάμε ακόμα και για χειροτεχνίες. Μπορεί να αφορά την κριτική ενδυμασία, το ράψιμο της κριτικής ενδυμασίας ή ο αργαλιός. Και φυσικά την ενίσχυση της εξωστρέφειας και του πολιτιστικού αποτυπώματος της Κρήτης.

Την καλησπέρα μας λοιπόν στη Σίλια Σερεμέτη, η οποία κάπως διασκεδάζει την κατάσταση. Χαιρόμαστε λοιπόν, Σίλια, που σου φτιάχνουμε το κέφι.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιούνιου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Της παράδοσης.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής 2-10-51-22-159. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, cretefm@gmail.com και αθηβολές κάτω παύλα cretefm. Και μιας έτσι πριν τις διαφημίσεις έκανα λόγο για το φεστιβάλ που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, έρχεται κι άλλο ένα. Όχι έρχεται, κάθε χρόνο γίνεται. Φέτος μάλιστα είναι το 16ο σε σειρά. Στο Μουσικό Διδασκαλείο του Μέρωνα αναφέρομαι φυσικά. Κάθε χρόνο λοιπόν στο Μέρωνα Αμαρίου του νομού Ρεθύμνης διοργανώνεται το μουσικό διδασκαλείο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Οι δάσκαλοι της μουσικής και των χωρών της Κρήτης μοιράζονται τις γνώσεις και τα βιώματά τους με μαθητές από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Άλλωστε το μουσικό διδασκαλείο του Μέρωνα είναι από τα πολύ πολύ γνωστά της Κρήτης. Θα είναι από τις 2 έως 7 Αυγούστου, θα διδάξουν οι Δημήτρης Σγουρός, Δημήτρη Στάιν Κρητική Λύρα, Δημήτρη Σιδερή στο Κρητικό Λαούτο, Γιώργος Ζαχαριουδάκη στα Κρητικά Πνευστά. Στο χώρο διδασκαλείο είναι ο Νίκος Γιακουμάκης και η Κατερίνα Βαγγέλα για κριτικούς χορούς και τοπικά ιδιώματα, τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους. Η Μαρία Κώτη στα τραγούδια και στους σκοπούς της Κρήτης. Ο Στρατής Καράκης στο βιολί Δυτικής Κρήτης. Μιχάλης Κονταξάκης στο κριτικό μαντολίνο. Φάνης Καρούσος στο σαντούρι. Πώς ακούμε λοιπόν πως υπάρχει το σαντούρι στην Κρήτη. Και φυσικά να μην αφήσουμε στην απέξω τα μαγειρέματα, βιωματικό εργαστήριο με καθοδήγηση από νοικοκυρές του χωριού. Θα πάω σίγουρα φέτος στο Μέρωνα, μακάρι να μπορούσα να το δω όλο το φεστιβάλ, αλλά λίγο που το έχω κοιτάξει, η άβρα που υπάρχει στον χώρο και στους ανθρώπους εκεί είναι πραγματικά το κάτι άλλο, είναι μαγεία. Βέβαια εν καιρό θα έρθει μία ψυχή καταγόμενη από το Μέρωνα να μας τα πει λίγο εκτενέστερα πώς το βιώνει εκείνη. Να δούμε. Να μας πάνε όλα καλά. Να την έχουμε. Και έτσι όπως είμαστε πάμε και σε μία επιθυμία. Πρώτο συρτόπο, Γιώργη Μανολάκη, επιθυμία του πατέρα μου. Καλή ακρόαση.

Σε αυτό το σημείο να πούμε και την καλησπέρα μας στην Εφρονία Λαμπαρδάκη, την αγαπημένη μου Εφρονία, η οποία μας άκουγε από το δρόμο και μου λέει ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα με ακούει από Κύθυρα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να... μία από τις μεγαλύτερες τιμές μάλλον που μπορεί να μου γίνει. Το να βρίσκεστε αλλού, αλλά κάθε Τετάρτη 8 με 10 να γινόμαστε μια παρέα.

Και κάπου εδώ λοιπόν, σας καληνυχτώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Εδώ συντονιζόμαστε στον Κρήτη FM 87,5. Αύριο ο Γιώργης Δαγάκης μας λέει την πρώτη καλημέρα, ενώ έτσι προς το αργά το απόγευμα, στο απόβραδο, Χριστέ μου, τι έχω πάθει, τι μάτι είναι αυτό. Έχουμε τα ακτινοχαϊδέματα Γιώργη και Δημήτρη Βεργάκη να μας κρατούν παρέα, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν.

Και τι καλύτερο από το να ακούσουμε ένα μαλλιψιωτάκι έτσι λίγο, παιδιά, να ξεσηκωθούμε. Γιατί αρκετά με τα ακουστικά και με τα συρτά, όχι πως μας χαλάνε, αλλά ακούστε λίγο. Θανάσης Μαυρόκοστας.

Ένα υπέροχο βράδυ λοιπόν εύχομαι, καλό υπόλοιπο εβδομάδας μιας και ήμασταν στη μέση της εβδομάδας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όσους έχουν εκδηλώσεις, γιορτές, το οτιδήποτε. Να περάσετε ένα υπέροχο 5ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου. Μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κρητικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
13: Ξενύχτη με φωνάζουνε. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κυπροθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυπροθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
15: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Και του κουζουλού τροφέσει.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
16: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μικρό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Ποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Greedy FM.
1: Δε την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιές να ταραχύσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιαννακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με φωνάζουν.
9: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάτε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
11: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.

City FM, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήρωγατε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
11: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
12: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Ελάτε.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: μας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε.

0: Μιαράκη. Ιεράω 321 Γάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας, 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάται.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης